0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: πάμε.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα

και λυπά τα μάτια σου φωτίζανε. Των όνειρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

βασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου.
3: Ουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.

0: ψηφίαμε.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαλ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλία Σκαλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.

νανό. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, good morning. Την καλημέρα μας και σήμερα ημέρα Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026. Πάντα εδώ στην ώρα μας, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο του πλανήτη, εδώ στο Music Club 105,8. Και αυτό το υπέροχο πρωινό με πάρα πολύ ζέστη και σήμερα, σήμερα και αύριο, σαραντάρια, 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία, πάμε παραλία. Και ξανά, και 40 βαθμοί. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει βέβαια, όπως και κάθε μέρα, προγραμματάρα. Θα παίξουμε μόνο επιτυχίες, θα παίξουμε μόνο τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Θα βάλουμε και κάποια δικά μας αγαπημένα τραγούδια, διότι μας αρέσουν και εμείς θέλουμε να τα ακούμε. Καθόμαστε εδώ πέρα 4 ώρες. Είναι δυνατόν 4 ώρες που καθόμαστε εδώ να μην ακούσουμε και εμείς ένα δικό μας αγαπημένο τραγούδι? Εννοείται ότι μπορούμε να ακούσουμε και εμείς ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 αγαπημένα τραγούδια. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι τις 11, 4 ώρες δηλαδή, εδώ στο πάρα πολύ πρωινό μας. Λίγο αργότερα κατά τις 8.30 έρχεται κοιμάνια και γίνεται πλέον, όταν είμαστε παρέα ντουέτο, το καλύτερο πρωινό του πλανήτη, της Ελλάδας. Στις 11 μετά έρχεται η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Το μεσημέρι το πρόγραμμα In The Mix. Το απόγευμα είναι ο Χάρης Σταματάκης, 6 με 8. Και το λίγο πιο μετά ή τον τώρα, με την Ελένη, με το Τοντόρα, back in time, ladies and gentlemen. Αυτά στο ξεκίνημα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με λίγο Αντώνη Ρέμο. Good morning.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning. 07 και 16 και 16 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου 2026. Πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στον Music Club, στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Βάλαμε λίγο Αντώνη Ρέμο, παίξαμε και λίγο Πέτρο Ιακωβίδη. Σήμερα είναι τη Οσία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Είναι σήμερα μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει επίσης ο Χρυσοβαλάντης, παύλα ο Βαλάντης, παύλα η Χρυσοβαλαντία, παύλα ο Ακάκιος και η Ακακία, από την πάρα πολύ γνωστή διαφήμιση που θυμούνται οι μεγαλύτεροι, αυτό το Ακάκιε τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Αυτός ο Ακάκιος γιορτάζει σήμερα. Βαλάντης λοιπόν, για να δούμε. Χρυσοβαλάντης, ο πιο γνωστός Χρυσοβαλάντης που ξέρω είναι ο Χρυσοβαλάντης Αυγενικός, ο γνωστός ο τραγουδιστής Βαλάντης, Χρυσοβαλάντο, Βαλάντο, Βαλαντία κτλ. Βγαίνει από το Χρυσός και το Βαλάντης, δηλαδή και το Βαλάντιο και ο Βαλάντης ο γυμναστής επίσης. Πάρα πολύ γνωστός που γιορτάζει σήμερα είναι ο Βαλάντης, Χρυσοβαλάντης Αυγενικός, ο τραγουδιστής. Και γνωστά, γιορτάζει και μια έτσι γνωστή τραγουδίστρια. Καλά, μπορεί να μην την ξέρετε, αλλά την ξέρω εγώ. Βαλάντο Τρίφωνος λέγεται. Κυπρέα τραγουδίστρια. Η οποία Βαλάντο, κάτσε να βάλουμε καταρχήν ένα από τον Βαλάντι. Το Βαλάντι, ας πούμε, θα βάλουμε το πιο γνωστό. Τι θα βάλουμε, το Ακροβάτος, ένα σκηνή. Το Σε ζητώ στα σινεμά. Στο σε ένα χαρτάκι έγραψα. Θα βάλουμε το Ασανσέρ. Στο Ασανσέρ που συναντιόμαστε. Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα. Η Βαλάντο Τρίφωνος, μια και το φέρει κουβέντα, έχει ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο, Αναστασιάδης, το οποίο το έχει κάνει διασκευή ο Δήμος Ηρακλείου, όχι, ο Δήμος Αναστασιάδης, και λέγεται «Να μου εξηγήσεις». Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Είναι λίγο πιο παλιό, αλλά τη διασκευή την έκανε το 24 ο Δήμος Αναστασιάδης πριν από κάνα δύο χρόνια. Αυτό θα βάλουμε πρώτο από τον Δήμο Αναστασιάδη. Μια πολύ ωραία διασκευή, μια και το έφερε τώρα κουβέντα, το θυμήθηκα. Η πρώτη εκτέλεση είναι από τη Βαλάντο Τρίφωνος. Έχω ετοιμάσει και τον Βαλάντι που λέει στο ασανσέρ. Και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Οπότε, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, ημέρα Τρίτη σήμερα, 07:25 και 20 δευτερόλεπτα, 28 Ιουλίου 2026. Εχθές ήταν η πολύ ωραία μεγάλη συναυλία στο Τεχνόπολης παρέα με το Music Club 105,8 με την αγαπημένη μας την Ιουλία Καλυμάνη. Υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, η ανταποκρίτρια του σταθμού που τη στείλαμε εκεί για να κάνει συνεντεύξεις. Παύλα βίντεο, παύλα φωτογραφίες κτλ. Έχει αναβάσει πάρα πολλά πράγματα. Μιλάω για την Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου, η ανταποκρίτρια, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων τέλος πάντων του σταθμού. Τη στείλαμε εκεί στην Ιουλία Καλυμάνη και έχει ανεβάσει μαζί με την ομάδα βέβαια που διαχειρίζεται το Instagram του σταθμού. Έχουν ανεβάσει πάρα πολλά βιντεάκια και συνεντεύξεις και φωτογραφίες και τέτοια στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Χθες το βράδυ ήταν. Έρχονται κι άλλες συναυλίες παρέα με το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ το Music Club 105,8, όπου και βέβαια σαφώς κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο σας δίνουμε προσκλήσεις, μπουκάλια, αναλόγως δηλαδή το τι ακριβώς είναι, δωράκια τέλος πάντων, συνέχεια εδώ στον Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής από την Technotent Νάθενας, που του αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος ο Φέρτης. Μας αρέσει και σε εμάς, η αλήθεια είναι. Παίζουμε κανένα δύο τραγούδια του κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όποτε το θυμηθούμε, διότι γίνεται και χαμός από επιλογές. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον κολλητό μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής, τα παϊδάκια του Γιακουμής στο κέντρο, στην αγορά. Το φιλαράκι μου, μόνο που τον σκέφτομαι μου τρέχουν τα σάλια, κυρίες και κύριοι. Τι ωραίο μαγαζί, τι ωραία ταβέρνα, τι ωραίο φαγητό. Τα παϊδάκια του Γιακουμή. Και όχι μόνο παϊδάκια, βέβαια, και πάρα πολλά έτσι ωραία άλλα πράγματα. Η σαλάτα του είναι εξαιρετική, τα μπιφτέκια του είναι εξαιρετικά, τα μαγειρευτά του είναι πολύ ωραία. Μπορείτε να πάρετε δηλαδή και take away, αλλά και από το e-food να παραγγείλετε και να την κάνετε τα ράτσα που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε break στις 7:30, να βάλουμε λίγο Νίκο Βέρτη για το φίλο μας τον Νίκο τον Άθενα. Να του βάλουμε ένα από τα τραγούδια που του αρέσουν πάρα πολύ. Το δεν πάει να λέει το μυαλό. Έχουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Γιώργο Σαμπάνη. Οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί, 8,29. Αυγά χειρόνα large, 10 τεμάχια, 31% φθηνότερα, 2,25. Πίτες, 40% φθηνότερα, 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

No. Αγαπημένοι φίλοι, good morning, 07:35 και 25 δευτερόλεπτα, ημέρα τρίτη σήμερα, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, πολύ μικρό το break, βάλαμε προηγουμένως και λίγο Νικό Βέρτη, λίγο Θοδωρή Φέρη, το Υπερβολές, λίγο Αναστάσιο Ράμο, το Σε δυο μόνο μάτια και επιστρέψαμε μετά το πάρα πολύ μικρό break το διαφημιστικό, παρέα θα είμαστε και σήμερα όπως και κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11, παίζοντας μόνο επιτυχίες, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club στους 105,8. Ο επόμενος που έρχεται, μια πολύ ωραία έτσι, η επόμενη μεγάλη συναυλία είναι ο πολύ αγαπημένος μας, παρέα με τον Music Club 105,8, Στέλιος Ρόκος. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Ξεκινάμε λοιπόν λίγο μετά το break, να βάλουμε λίγο Στέλιο Ρόκο από τα παλιά, τα ωραία, τα αγαπημένα. Θα βάλουμε τον Μπουρλότο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Σαμπάνη και έχω και προσκλήσεις να σας δώσω για το Στέλιο Ρόκο λίγο αργότερα. Οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Έτσι δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, για τα μηνύματά σας, για τις καλημέρες σας, για τα voice messages, για τις φωτογραφίες σας, τέλος πάντων από πουδήποτε για να μας ακούτε, και τα τραγούδια που θέλετε να αφιερώσετε σε φίλους και γνωστούς. Εμείς είμαστε εδώ με το Viber του σταθμού και μάλιστα δωρεάν να σας εξυπηρετήσουμε. Να θυμίσω άλλη μια φορά, 6970 11 1058. Να πάω στο Viber να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μιχαέλα. Μιχαέλα, καλημέρα μου, λέει. Καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε να βάλεις λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Μα έρχεται, μου λέει, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Έρχεται, εννοείται ότι έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός λίγο πιο μετά, τον Αύγουστο 13 του μήνα, στο Κούμπα Seaside Experience στην Αμουδάρα, και παρέα με το Music Club 105,8, και θα κάνω warm up εγώ, θα παίξω μουσική και πριν τη μεγάλη συναυλία αλλά και μετά. Οπότε θα έχει και after party μετά δηλαδή. Οπότε θα σας περιμένουμε εκεί για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου επίσης στη φίλη μου την Γεωργία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, προγραμματάρα για σήμερα. Μήπως μπορεί να μας βάλει λίγο Ρία Ελληνίδου. Εννοείται ότι μπορώ να παίξω λίγο Ρία Ελληνίδου. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Στέλλα που μου έστειλε email. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στη δουλειά. Δεν χάνουμε, μου λέει, εκπομπή. Η αλήθεια είναι αυτή. Μήπως μπορείς να μας βάζεις λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Το τηλέφωνο μας το σταθερό είναι το 2810-370-888, το οποίο σας χρησιμεύει και λίγο αργότερα κατά τις 10, όταν θα κάνουμε τα παιχνίδια που βγαίνουμε στον αέρα και παίζουμε παρέα και σας δίνουμε δώρα. Οπότε μια χαρά, υπάρχουν 278 διαφορετικοί χιλιάδες, ναι, 278 διαφορετικοί χιλιάδες, ναι, τέλος πάντων, διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σωστά, σωστά! Well, it's got a good disco beat.

0: 8. Τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 49 και 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή 8 παρα 10 ημέρα Τρίτη σήμερα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center, το πολύ ωραίο αυτό μαγαζί το οποίο ανανεώθηκε, ανακαινίστηκε, έβαλε καινούργια μηχανήματα, καινούργιους διαδρόμους και μας περιμένει να παίξουμε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Διότι μετά και μετά το bowling, βέβαια, έχουμε και μπιλιάρδο δηλαδή να παίξουμε. Έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια για να απολαύσουμε επίσης και πολύ ωραίο φαγητό με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με τα παιδιά μας κτλ. Να παίξουμε εκεί και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, από παιδικό μενού μέχρι πιάτα για τους μεγάλους. Το μενού στο Ηράκλειο Bowling Center καλύπτει όλες τις προτιμήσεις και ακριβώς δίπλα, βέβαια, είναι το Fun Factory, ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου, επίσης αγαπημένο μαγαζί. Λίγο αργότερα στα παιχνίδια κατά τις 10 η ώρα θα δώσουμε και σήμερα μια δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί στο Fun Factory να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Προς το παρόν όμως, από το Ηράκλειο Bowling Center θα δώσω δύο παιχνίδια bowling, παιδιά, για τους φίλους εδώ ακροατές, για να πάτε εκεί να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο Instagram του σταθμού είναι το Music Club 105,8. Στέλνετε μήνυμα τώρα, γράφετε bowling κενό, όνομα, τεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει εδώ στο ραδιόφωνο θα κερδίσει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί να παίξετε και να περάσετε

0: Music Club. 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, και εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια και τα σχετικά. Είμαστε εδώ εμείς για σας και εσείς για εμάς. Πω, μα τι λέει πάλι. Πόσο ωραία τα λέει αυτός ο παρουσιαστής. Δηλαδή, καμιά φορά εντυπωσιάζομαι. Στείλτε μου μήνυμα στο

Instagram στο DJ Παναγιώτης Μάρτης για να βρούμε καινές ημερομηνίες, να το φτιάξουμε παρέα, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Γιώργο, τον Γιώργο τον Καζανά, φανατικός ακροατής της εκπομπής, ο οποίος είναι επίσης με τον κολλητό μας εδώ τον Μάριο, και μας ακούνε τα παιδιά, και θέλουν να τους βάλουμε λίγο πριν πάμε σε break, να βάλουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο για το φίλο μου τον Γιώργο. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: 105,8 παρουσιάζει. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, έρχεται και ο Στέλιος ο Ρόκος, παρέα με τον Music Club 105,8, και εγώ έχω τώρα να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για τον Στέλιο Ρόκο, να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πώς θα τη δώσουμε την πρόσκληση? Θα τη δώσουμε σε λίγο. Πώς θα τη δώσουμε, ξαναρωτάω? Θα τη δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Και πώς θα γίνει η διαδικασία, ξαναρωτάω εγώ, και η απάντηση είναι ότι μετά το break, σε κάποια φάση, ίσως να είναι πρώτο, ίσως να είναι δεύτερο τραγούδι, δεν ξέρω ακριβώς, θα βάλουμε ένα τραγούδι από το Στέλιο Ρόκο, το Όπου και να πάω, που είναι πάρα πολύ γνωστό. Όπου και να πάω, και τα λοιπά. Σωστά, σωστά. Μόλις το ακούσετε το τραγούδι, πρέπει να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, να γράψετε Ρόκος κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει θα κερδίσει, κυρίες και κύριοι, μια διπλή πρόσκληση για τον Στέλιο Ρόκο, που είναι την ερχόμενη εβδομάδα παρέα με το Music Club 105,8. Σωστά, σωστά. Οπότε πάω σε break, επιστρέφω σε λίγο. Να είστε έτοιμοι, μείνετε εδώ.
0: Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι σε λίγο. Music Club 105,8. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλες τις παραλίες. 105,8. Musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Lab στο 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αγαπημένο μαγαζί, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Αν είστε καινούριο ζευγάρι τώρα και μας ακούτε και θέλετε να φτιάξετε το σπίτι σας για να μπείτε μέσα μετά το γάμο, μία είναι η λύση. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Και για το παιδικό δωμάτιο και για το σαλόνι και για την τραπεζαρία και για την κουζίνα και για τον κήπο και για τη βεράντα. Οτιδήποτε θέλετε εδώ στο Ηράκλειο, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Ιταλικά, μοδάτα, διζαϊνάτα έπιπλα. Ladies and gentlemen, επιστρέψαμε και πάλι λίγο μετά το break. Έχουμε ετοιμάσει και Κωνσταντίνο Αργυρό και Γιώργο Σαμπάνη. Εννοείται λίγο Γιώργο Σαμπάνη. Και Ελένη Φουρέιρα και η Μισχούμπρια. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Ladies and gentlemen, μείνετε εδώ.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 08.09 και 40 δευτερόλεπτα ημέρα Τρίτη σήμερα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Κατσογριδάκη. Κώστας Κατσογριδάκης. Πω. Φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Συντονισμένος πάντα όλη μέρα και όλη νύχτα εδώ στο Music Club στους 105,8. Να πάω και επίσης σε άλλα μηνύματα εδώ στο Viber του σταθμού. Να πάω στην φίλη μου την Γιάννα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, προγραμματάρα μου λέει για σήμερα. Καταπληκτικός ο Στέλιος Ρόκος, πάρα πολύ ωραίος ο Μιχάλης Ράκιντζης. Μήπως θα μπορούσε να μας βάλεις και λίγο Ελένη Φουρέιρα? Μα εννοείται! Είναι δυνατόν να μην παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα? Ειδικά σήμερα που κάνει και ζέστη και θα έχουμε και κάψο. Να επιστρέφω σε λίγο να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια για τον καιρό. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.
7: Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό με εδώ τον Φώτη τον Καλαϊτζάκη. Μου έστειλε κάτι φωτογραφίες από την χθεσινοβράδινη πολύ μεγάλη, πολύ ωραία συναυλία στο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, παρέα με το Music Club 105,8 με την κολλητή μας την Ιουλία Καλυμάνη. Κάτι φωτογραφίες, είναι κολλητή, είναι φιλαράκια. Επίσης την καλημέρα μου να στείλω στον Μανώλη τον Σμυρνάκη, τον επίσης φανατικό ακροατή της εκπομπής, ο οποίος θέλει να πάει και φέτος ταξίδι, μάλλον δεν έχει πάει, θέλει να πάει φέτος ταξίδι μαζί μου στο εξωτερικό, βολταράκι με την αγαπημένη την πεντάδα. Θα το σκεφτούμε, κύριε Μανώλη. Θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να έρθουν μαζί μας ταξίδι. Θα σας βάλουμε σε μια κληροτίδα, μην κάνουμε κανένα λάθος, και θα διαλέξουμε ποιος τυχερός θα είναι αυτός ο οποίος θα έρθει μαζί μας. Να στείλω την καλημέρα μου και στην οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Και βέβαια την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος. Art Glass Νεόπουλος, που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Πάμε λίγο στον καιρό, κυρίες και κύριοι. Για σήμερα ημέρα Τρίτη, 28 του μηνός, 28 Ιουλίου, ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06:24 και ο ήλιος θα δύσει στις 20:26. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου κατά τις 12 η ώρα το μεσημέρι, αλλά η αίσθηση στον άνθρωπο λόγω της υγρασίας θα είναι γύρω στους 40 βαθμούς. Γι' αυτό και βάλαμε την Ελένη τη Φουρέρα. 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. Με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους για σήμερα ημέρα Τρίτη. Αύριο ημέρα Τετάρτη, 29 Ιουλίου, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, μέγιστη γύρω στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποια φάση το απόγευμα θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Κατά τις 4-5 ώρα το απόγευμα θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, θα πάει μέγιστη γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αυτό είναι το καλοκαιράκι που μας αρέσει. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη. Μου λέει καλημέρα τεράστια Παναγιώτη. Συνέχιζε να απογειώνει την πρωινή ζώνη. Μα εννοείται! Τι δουλειά κάνουμε, ευτυχώς που έρχεται εδώ πέρα και η Μάνια η Δανδουλάκη λίγο αργότερα και την απογειώνουμε και την πάμε στον ουρανό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να επιστρέψω λίγο στη μουσική, να βάλω λίγο Γιώργο Σαμπάνη για την φίλη μου τη Μαρία που τους αρέσει πάρα πολύ. Να παίξουμε λίγο Γιώργο Σαμπάνη το Μην Ανησυχείς. Έχω ετοιμάσει και λίγο ημισκούμπρια για να πάμε σε μια παραλία, οπότε μια χαρά επιστρέφω. Μείνετε εδώ.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club. 105,8.
3: Από τα μηνύματα που μου στείλατε μαθαίνω ότι εχθές έγινε χαμός, διότι δεν πήγα εγώ συναυλία. Έγινε χαμός στην Ιουλία Καλυμάνη. Κυρίως όταν... τι παίζω εδώ. Κυρίως όταν... Όταν είπε αυτό το τραγούδι, τον Αφούση. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνονα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα. Ζήνων Διονυσιάδης, η έκθεσή μας είναι στο λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Επίσης την καλημέρα μας στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν το Παγνί. Επίσης την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Η επόμενη μεγάλη συναυλία, ανεβάσαμε τώρα και εμείς ένα story πριν από λίγο εδώ η ομάδα του σταθμού στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Η επόμενη μεγάλη συναυλία είναι αύριο, ημέρα Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάντα παρέα με τον Music Club 105,8. Εννοείται ότι έχω μια διπλή πρόσκληση να σας δώσω για τη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου για αύριο. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Και πώς θα γίνει? Με την γνωστή διαδικασία. Δηλαδή, σε περίπου 1, 2, 3 τραγούδια, δεν ξέρω, τώρα το ψάχνουμε. Κάνα 2 τραγούδια, δεν ξέρω, το επόμενο, οπότε δεν ξέρεις. Θα παίξω ένα τραγούδι από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ψάχνω μάλλον να βάλω ένα έτσι λίγο πιο ανεβαστικό, έτσι πιο χορευτικό κτλ. Να μην είναι μπαλάντα. Σκέφτομαι να παίξω το Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς. Τέλος πάντων, μπορεί να βάλω και το Χρόνια Πολλά, που είναι και για τα γενέθλια. Άσχετο, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, σε κάποια φάση. Ναι, βρήκα. Μπορώ να παίξω το Άσε με να κάνω λάθος, που είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση, κάνα 2-3 τραγούδια, θα παίξει τραγούδι από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μόλις το ακούσετε λοιπόν το τραγούδι αυτό, σε κάνα 2 τραγούδια θα είναι, πρέπει να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Θα γράψετε Βασίλης κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει θα κερδίσει, κυρίες και κύριοι, μια διπλή πρόσκληση για αύριο την μεγάλη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου παρέα με το Music Club 105,8 στο Θέατρο Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Σωστά, σωστά.
4: Αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Viber να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, προγραμματάρα για σήμερα. Μήπως μπορείς αργότερα να μας βάρεις λίγο Κατερίνα Λιόλιου? Α, ναι βέβαια, έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου και θα έχω εννοείται και προσκλήσεις να σας δώσουμε για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όπως έρχεται και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, το είπαμε αυτό λίγο πιο μετά κατά τις 13 Αυγούστου. Να στείλω την καλημέρα μου στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Επίσης την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως. Και βέβαια την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Όπως έλεγα και προηγουμένως, έρχεται αύριο ημέρα Τετάρτη ο Βασίλης Παπακοσταντίνου παρέα με το Music Club 105,8 στο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Τρέχει διαγωνισμός. Τα είπαμε προηγουμένως. Μην τα ξαναπούμε σε μην τα ξαναπώ τώρα. Τα είπαμε προηγουμένως, οπότε σε λίγο περιμένουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, εντάξει. Οπότε έχω πολύ μικρό break και επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.
1: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο. Για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Greta Art Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Επιτέλους, σπίτι. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
0: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
2: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η Ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Διαφημίσεις! Γεια!

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια την Δανδουλάκη.
4: Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα Μάνια, στην ώρα σου και σήμερα κανονικά.
4: Πάντα
3: ώρα...
4: προς Θεού, έχεις παράπονο?
3: Κανένα.
4: Πώς έχεις συνδυάσει το καπέλο με την μπλούζα? Τώρα το παρατήρησα.
3: Άμα ο άνθρωπος είναι influencer και ξέρει να ντύνεται. Επειδή φοράω ένα, τι χρώμα είναι αυτό που φοράω?
4: Δεν
3: θυμάμαι. Επειδή φοράω ένα μοβ καπέλο, πάρα πολύ ωραίο.
4: Και μια ξεβαμένη μπλε μπλούζα και... πάρα πολύ ωραία.
3: Και...
4: Πάνα για Παρθένα.
3: Ναι, αλλά μύρισε με καταρχήν. Με πεντακάθαρα.
4: Μα τι είμαι σκύλος είμαι να σε μυρίζω? Κάθε φορά μου λες μύρισέ με και
3: θέλω
4: μύρισέ
3: με. Θέλω να πω να δεις ότι, θέμαση... ότι μοσχομυρίζω. Είναι τα ρούχα μου φρεσκοπλημένα.
4: Γιατί τώρα έχω μια υποψία ότι κάνεις μπάνιο μόνο που το μου λες να σε μυρίσω.
3: Όχι.
4: Είναι κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός τα πλένεστε σπίτι σας?
3: Όχι ρε παιδί. Όχι. Απλά σου λέω μύρισέ με να δεις ότι μοσχομυρίζω. Τα ρούχα μου έχουν τα αφρόλουτρα. Πώς το λένε, πώς τα λένε αυτά που βάζουν για να μυρίζουν? Όχι αφρόλουτρο, το άλλο πώς το λένε.
4: Άσχετο μαλακτικό.
3: Το μαλάκτικο, yes, το μαλάκτικο. Έχουν λοιπόν το μαλάκτικο, το πολύ ωραίο. Βάζουμε 2-3 διαφορετικά μαλάκτικα.
4: Μαλάκτικα, βάζετε 2-3. Παναγία και Χριστέ.
3: Βάζουμε 2-3 διαφορετικά για να παίρνουμε διαφορετικές μυρωδιές. Τα καπέλα μου πολύ ωραία καινούρια. Επειδή δεν κάνει, δηλαδή φοράω άσπρα παπούτσια.
4: Ναι, ναι.
3: Μπλε βερμούδα, μπλε μπλούζα και μοβ. Τι χρώμα είναι το καπέλο?
4: Από μοβ είπαμε.
3: Α, ναι, και, γιατί έχω 2-3 τα ίδια χρώματα. Μοβ, πράσινο, πήρα και καφέ.
4: Θα τέριαζε ένα και ένα τα έχει πάρει για αυτό το σετ. Καφέ και πράσινο λοιπόν.
3: Δεν τα φοράω όλα μαζί ρε Σημάνια. Τα βάζω σε συγκεκριμένα. Κρίμα, θα πρέπει να τα φοράω.
4: Πραγματικά, θα μπορούσε να κάνεις stand-up comedy έτσι.
3: Ενώ εσύ που μου έρχεσαι εδώ πέρα και μου φοράς από κάτω τα μάτια σου tight patches και είναι σαν να βλέπω κουάλα σε...
4: Κουάλα, όχι κουάλα.
3: Ναι, κουάλα σε διασταύρωση με πάντα, σε διασταύρωση με αρκούδα.
4: Να σου πω κάτι, ζηλεύεις? Γιατί εγώ όσα χρόνια κάνω αυτή την εκπομπή έρχομαι κάθε φορά, έτσι 2-3 φορές την εβδομάδα, που είμαι πολύ κουρασμένη γιατί κάνω πολύ κουραστικό πρόγραμμα.
3: Πάρτα!
4: Στα μούτρα σου.
3: Για πείτε μας.
4: Ναι, βάζω eye patches. Κυκλοφορώ κανονικά στον δρόμο.
3: Κυκλοφορεί.
4: Και το χειμώνα
3: δηλαδή,
4: που δεν κάνει ήλιο, ναι, δεν βάζω και τα γυαλιά μπροστά.
3: Κοροϊδεύεις εμένα που φοράω μπλε μπλούζα με. Τι χρώμα είναι αυτό το καπέλο?
4: Είναι μοβ.
3: Α, ναι. Κοροϊδεύεις εμένα που φοράω μπλε μπλούζα με μοβ καπέλο και εσύ μου κυκλοφορείς με αυτά,
4: ναι,
3: τα eye patches.
4: Άστηλος.
3: Τι είμαι, α?
4: Άστηλος.
3: Τι είναι το άστηλος?
4: Χωρίς στυλ, άλφα
3: στυλ. Εγώ δεν, ναι, έχω στυλ. Εγώ δεν έχω στυλ.
4: Πραγματικός.
3: Που προχωράω και μου λένε καλό στο μοντέλο της Victoria's Secret. Εγώ δεν έχω στυλ. Τι πω αρέσει Μάνια, τι πω αρέσει Μάνια. Γεννημένος, εγώ είμαι γεννημένος στην 7η λεωφόρο του Λος Άντζελες.
4: Όχι, σπατέλες είσαι γεννημένος,
3: έλα,
4: αυτό
3: μωρέ,
4: δεν είσαι καταλάβει.
3: Έλα μωρέ που είμαι γεννημένος σπατέλες.
4: Εγώ τώρα, ναι, τι να κάνω, φορώ το πάτη στο δρόμο. Το like το γαβαλά, άμα το δεις με ρόλεϊ, θα πεις πως πήγε έτσι, θα πεις όχι, είναι στιλιστική άποψη. Το,
3: ναι,
4: ίδιο,
3: ναι,
4: κάνουν,
3: ναι,
4: και με εμένα,
3: ναι,
4: οι άνθρωποι.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι.
4: Άσχετα, μπαλε.
3: Ναι, εγώ είμαι και ο άσχετος, εγώ είμαι και ο άμπαλος, ναι.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Η Φιλαδέλφια, η ομάδα από το NBA, ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του LeBron James. Πήρε το νούμερο 23, ο βασιλιάς, ο οποίος βρήκε τον τέταρτο σταθμό στη μεγάλη του καριέρα μετά από 4 πρωταθλήματα με το Miami, 2 με το Miami, το Cleveland και τους Lakers. Η μεταγραφή του LeBron James στην Φιλαδέλφια είναι πλέον επίσημη. 41 ετών superstar και επίσημα μέλος της ομάδας των Sixers, Philadelphia 76ers. Ακολουθήστε τους και στο Instagram. Πήρε το νούμερο 23 και πάλι ο Αμερικανός superstar. Θα φοράει και στη Φιλαδέλφια τη φανέλα με το νούμερο 23, με στόχο φυσικά ξεκάθαρα την κατάκτηση του 5ου δαχτυλιδιού στην καριέρα του και το πρώτο για τους Sixers από το 1983. Οπότε μπορούμε να το παίξουμε στο στοίχημα, στο βραχυπρόθεσμο, όπως είναι μακροχρόνιο, όχι ναι, μακροχρόνιο, να πάρει το πρωτάθλημα στο NBA ο LeBron. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε πάλι καλά που έφυγε για να αφήσει το Luka Doncic να παίξει όπως αυτός θέλει και να γίνει παικταράς και να πάρουν οι Lakers για άλλη μια φορά το πρωτάθλημα. Πράγματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τη Μάνια την Δανδουλάκη, που ξέρει από NBA, εννοείται.
1: Τι είναι Doncic?
0: Ο Luka Doncic είναι παίκτης, μεγάλος παίκτης, Σλοβένος.
1: Α.
0: Σλοβένος, μπασκεμπολίστας.
1: Μα μιλάμε τώρα, τι συγκλονιστικά νέα είναι αυτό που
0: όχι, συγκλονιστικά νέα είναι για την Ιωάννα Τούνη. Πλάκα μας κάνεις εσύ, η Μάνια! Που έκανε ανακοίνωση η Ιωάννα Τούνη.
1: Εγώ πιστεύω, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ιωάννα Τούνη, όλα τα λεφτά του κόσμου να έχεις, άμα είσαι μόνη σου δεν μετράνε και που αυτό και κλάψα πάλι και τέτοια. Είναι στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, κάνει διακοπές στο Ρίο Ντετζανέιρο. Πάει κάθε 2 μήνες διακοπές και μας κλαίγεται και σας κοροϊδεύει και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, την ακολουθείτε κιόλας.
1: Γιατί τώρα εξάπτεσαι, ας πούμε, και
0: δεν εξάπτομαι. Δεν εξάπτομαι, απλά το φέρει κουβέντα. Το φέρει κουβέντα.
1: Η αλήθεια του Θεού, αλήθεια είναι αυτό που λέει. Όλα τα λεφτά του κόσμου να έχει άμα είσαι μόνο σου, άμα δεν έχει φίλου, άμα δεν έχει.
0: Θα βρει άλλον. Άμα σε αφήσει κάποιο, θα βρει κάποιον άλλο. Άσε μα τρε σημάνια τώρα.
1: Άλλο που αυτά τώρα τα βίντεο είναι clickbait για να πιάνουν σχόλια.
0: Για να είναι βέβαια, ναι, γι' αυτό.
1: Αλλά αλήθεια είναι αυτό που λέει.
0: Λοιπόν, τέλο πάντων, την καλημέρα μου στο Αθηναϊκό Garden Hall για γάμο, για μπάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Την καλημέρα μα στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στην Οικοπροκάτ Γιώργο Προβιδάκη, στα Ακρεοπολία Ιερονιμίδη, στο φίλο μα τον Ζήνονα, βέβαια στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, αλλά και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8.
1: Για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε event σας, ένας είναι ο προορισμός. Λαβύρινθος, event hall στα πεζά Ηρακλείου, πολύ πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Και αν τώρα έτσι κάνετε και μια ψιλοανακαίνιση στο σπίτι, ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το στρώμα σας, το παλιό με ένα καινούριο, γιατί τώρα έχει εκπτώσεις, παιδιά. Summer Sale στην Mediastrom, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Στην παρέα μας φυσικά και σήμερα και το αγαπημένο μου φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης. Έτσι, αν τρακάρετε, αν θέλετε να φτιάξετε το αυτοκίνητο, υπάρχει φυσικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση από το Βενιανάκη. Στη Βίπε, οδός Ήτα θα τους βρείτε.
0: Όταν θα λες για το Λαβύρινθο, θα λες, δεν θα λες πάρα πολύ κοντά στο Ηράκλειο, θα λες πάρα πολύ κοντά στο Χουδέτσι. Το Χουδέτσι έχει αναβαθμιστεί λόγω της έλευσής μου εμένα εκεί στην περιοχή, οπότε θα λες Χουδέτσι. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Γιάννη τον Γιαλαμά, που οδηγεί το φορτηγό Παύλα την Ταλίγα και μου στείλε εδώ κάτι βίντεο, κάτι φωτογραφίες. Μα γιατί σκύβεις να δεις, αν βλέπω το βίντεο, τι.
1: Ξέρεις εσύ τι σκύβω να δω.
0: Ναι, για άμα δεν ξέρεις, δεν φοράς ακουστικά. Λοιπόν, δες εδώ κίνηση που έχει εδώ πέρα στην Εθνική. Δες εδώ, βλέπε εδώ. Μας στέλνουν οι άνθρωποι βίντεο και μας ενημερώνουν το τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058.
1: Πώς δεν έχει κίνηση, αφού έχει έργα προς Ρέθυμνο, έργα προς Άγιο, έργα στις Γούβες, έργα στις Γούρνες. Εμείς και στα Καμίνια έργα ξεκίνησανε σήμερα. Για τον Τίμιο Σταυρό, έχεις να δεις τόσα έργα μαζεμένα στο Ηράκλειο.
0: Εννοείται, εδώ πέρα η ανάπτυξη είναι. Πάει βζίουν, βζίουν.
1: Ανάπτυξη έχουμε στο Ηράκλειο, όχι ανάπτυξη.
0: Η ανάπτυξη πάει βζίουν.
1: Γιατίσιμο είμαστε.
0: Έλα, ηρέμησε τώρα, Μάνια. Ηρέμησε, Μάνια. Θα παίξουμε τώρα να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Μάρια, η οποία μας έστειλε μήνυμα εδώ. Μου λέει καλημέρα από τις όμορφες Γούβες. Α, να, μια και λέει τι Γούβες, τι Γούρνες, τι είναι. Έμαθα, λέει, ότι ο Αργυρός τελικά θα έρθει στο Ηράκλειο. Ναι, είπαμε, έρχεται στο Ηράκλειο.
1: Μα δεν ακούω απέναντι, ακούει. Κάθε μέρα το λέμε.
0: 13 του μήνα στο Κούμπα Seaside Experience, 13 Αυγούστου. Ποιο θα παίξει μουσική warm-up? Εγώ.
1: Η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου.
0: Ναι, ναι, καλά, λάθος. Εγώ. Ποιο θα κάνει το after party μετά τη.

0: λήξει τη συναυλία.
1: Εγώ.
0: Πάλι εγώ.
1: Α.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Θέλω, μου λέει, να ακούσω λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Μου λέει, αν και αυτά που πες είναι πολύ ωραία, αλλά θέλω λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Να βάλουμε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Τώρα τι.
0: Εντάξει, πόσο.

0: Rock La Pau.
1: Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09.05 και 23 δευτερόλεπτα ημέρα Τρίτη σήμερα 28 Ιουλίου. Να στείλω την καλημέρα μου στο συνονόματο με εδώ το φίλο τον Παναγιώτη. Παναγιώτη καλημέρα, good morning. Μου λέει έλα Παναγιώτη καλημέρα, σαρώνεις μου λέει πάλι σήμερα. Η εκπομπή μου λέει γαβρώνει. Όταν έρχεται μου λέει κοιμάνια. Ό, δεν το έγραψε ο άνθρωπος, αλλά θα μπορούσε.
3: Για ποιο λόγο βγήκες πάλι στον αέρα τώρα που τρώω?
2: Τι.
3: Για ποιο λόγο βγήκες πάλι στον αέρα τώρα που τρώω?
2: Γιατί εσύ ρε μάνια τρως από τις 5 ώρες που κάνουμε εκπομπή τις 6. Πότε δεν
3: γιατί τρώω αργά, αυτό δεν να πεις.
2: Ναι,
3: ένα
2: αυτό
3: κουλούρι Θεσσαλονίκης βγήκα να φάω.
2: Ναι. Μα τι ένα να κάνω, ρε μάνια, τρως συνέχεια. 5 ώρες τρως συνέχεια. Όταν δεν τρως, καπνίζεις. Όταν δεν καπνίζεις, μιλάς στο τηλέφωνο. Τι να σου κάνω εγώ, πες μου.
3: Τι να κάνω, αυτό έλεγα τώρα.
2: Ναι.
3: Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.
2: Ναι. Πρέπει να πας διακοπές, εννοείται.
3: Το ξέρω.
2: Εννοείται, μάνια, το καταλαβαίνω.
3: Θα σου πω όμως, εγώ σε δύο μέρες στον πλανήτη ξεκουράζομαι μόνο. Στο χωριό μου.
2: Σε δύο μέρες στον πλανήτη ξεκουράζεσαι.
3: Στο χωριό μου και στο Λουτρό. Επειδή μου είπανε τις προάλλες ότι ήταν και στο Λουτρό λαγοκέφαλος, δεν πάω. Θα πάω στο χωριό μου.
2: Τώρα που είπες λαγοκέφαλους, να πω εδώ πέρα, διάβασα τώρα εδώ. Με καλάμι από ερασιτέχνη ψαρά πιάστηκε ένας λαγοκέφαλος
3: που
2: ξεπερνούσε τα 50 εκατοστά σε μήκος σε παραλία του Ηρακλείου. Να το τόσο, το 50 εκατοστά αμάνια είναι μισό μέτρο.
3: Αυτό είναι 50 εκατοστά.
2: Πόσο είναι?
3: Αυτό είναι 50 εκατοστά.
2: Εντάξει, εσύ που ξέρεις από τα εκατοστά μάνια, λογικό
3: αυτό
2: είναι.
3: Αυτό το έχει το πρόβλημα οι άντρες. Δεν είναι 50 αυτό.
2: Ναι. Εντάξει. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ψάρι μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και μεγάλες ζημιές σε αλλιευτικά εργαλεία, σε πόδια, σε δάχτυλα, σε. Ναι, να το. Και έχω εδώ πέρα υπάρχουν βίντεο.
3: Πού.
2: Να το ορίστε εδώ, βίντεο υπάρχουν παντού εδώ πέρα στα social media.
3: Βρωμόψαρο, την κατάρα μου να έχει.
2: Γιατί μωρέ βρωμόψαρο, το ψάρι φταίει.
3: Το ψάρι φταίει, ποιο φταίει.
2: Καλά, εντάξει.
3: Αυτό δεν φταίει που έχει δηλητήριο.
2: Ναι.
3: Και τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, να το παίξουμε οικολόγοι και να τα βάλουμε και σπίτι μας. Άμα είναι, πείτε μου, να βάλω και στην αυλή μου ένα.
2: Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να μπούμε τώρα εδώ είμαι σε λεπτομέρειες. Αλλά δεν εμφανιστήκανε ξαφνικά μάνια.
3: Όχι, κάτι, μου, κάτι φυσικά σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Μα σε όλα έχω δίκιο. Κάτι συνέβη, μάνια, κάτι συνέβη. Η υπεραλία, κάτι έγινε.
3: Πιάσανε. Και το κράτος δεν είχε όμως σωστά μέτρα γιατί είχαν προειδοποιήσει ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και δεν κάνανε τίποτα. Και μετά που γεμίσαμε, δίνουν επιδόματα στους ψαράδες.
2: Όχι επιδόματα.
3: Επιδόματα, όχι, συγγνώμη. Πληρώνουν τέλος πάντων με το κιλό την αλίευσή του.
2: Οπότε αυτό με το 5 ευρώ νομίζω κάνει το κιλό, 50 εκατοστά θα άνοιξε εγώ 2-3 κιλά. 3-5, πόσο κάνει, 28 χιλιάρικα.
3: Πω πω είναι χαζός. 28 χιλιάρικα.
2: Τίποτα, κάτι πράξεις κάνω, ρε παιδί, με το,
3: παιδί
2: με το μυαλό
3: μου. Και τα παιδάκια τα ψαρεύουνε.
2: Ναι, μωρέ, και ο Χουάν πιάνει τα μικρά τα λεγοκεφαλάκια και ο Γιώργος.
3: Με τα χέρια.
2: Με απόχη έχουμε. Με απόχη, ναι. Στο Τζούτσουρα, στην υπέροχη αυτή.
3: Συνεχίστε και πηγαίνετε στο Τζούτσουρα με το πολύ πάθη.
2: Εννοείται. Καβουράκια πιάνουμε, λαγοκέφαλους, αχινούς.
3: Στα πόδια, καρχαρίες.
2: Καρχαρίες του γυαλού τα
3: βοτσαλάκια. Παππού, μαντεμένια, παγκάκια.
2: Ναι, στο γυαλού τα βοτσαλάκια κάθονται δύο καβουράκια. Δύο αρκουδάκια κάθονται.
3: Γιατί δεν κάνετε εσείς που έχετε τόσο ωραίο σπίτι σου, έχετε μια πισίνα να μην κινδυνεύουν τα
2: παιδιά. Σήμερα τη βάλαμε, αλλά μάλλον πρέπει να είναι τρύπια τώρα αυτή.
3: Πισίνα κανονική, βρε.
2: Πισίνα δεν μπορούμε να βάλουμε. Εσύ, να κάνουμε πισίνα, τι μας πέρασε εδώ πέρα τώρα, εντάξει.
3: Αυτό που είστε.
2: Ναι, δεν μπορούμε, δεν χωράμε τώρα εκεί πέρα να αναπνεύσουμε, να βάλουμε και πισίνα. Mm-hmm.

0: Ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας, το ξέρεις φαντάζομαι.
1: Παναγία μου!
0: Εννοείται.
1: Μα ήρθα να με προσβάλλετε σήμερα.
0: Ναι. 19 χρονών, ο οποίος πάει στην Ντόρτμουντ, αποτελεί ρεκόρ πώληση στην ιστορία του Βελγικού Συλλόγου. Ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας, παίκτης εδώ, Έλληνας, εθνική κτλ. Φεύγει από την Γκένκ που παίζει και πάει στην Ντόρτμουντ.
1: Μα όλοι φεύγουνε, κανείς δεν μείνει.
0: Συμφώνησαν σε ένα deal το οποίο είναι 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Δηλαδή είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα που κάνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ποδόσφαιρο παίζει ο άνθρωπος.
1: Το κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω, ναι. Φεύγει από το Βέλγιο κτλ. 19 χρονών, Έλληνας.
1: 19 χρονών,
0: ναι, παίκτης κτλ. Είναι με ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης για τον Βελγικό Σύλλογο. 40 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό ποσό.
2: Ορίστε.
0: Μια χαρά. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Γκένκ.
1: Η ομάδα που τον είχε.
0: Τώρα μην μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες. Γιατί και να σου πω, πρώτον δεν θα καταλάβεις και κατά δεύτερον.
1: Είναι ηλίθεια.
0: Ναι. Και κατά δεύτερον δεν ενδιαφέρει τους ακροατές. Το σύνολο.
1: Όχι, γιατί εγώ ακούω κάτι μεταγραφές και ακούω κάτι κοσμοϊστορικά ποσά. Και τις προάλλες εμένα μου εξηγήσανε ότι το μεγαλύτερο ποσό το παίρνει, ας πούμε, η ομάδα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτοί που στα εξηγήσανε, μάνατζερ είναι μάνατζερ.
1: Προπονητές.
0: Α, προπονητές είναι, εντάξει. Άλλοι άσχετοι κι αυτοί. Τέλος πάντων.
1: Να σου πω, πάλι με μάλι θα πιαστούμε.
0: Επειδή όμως εγώ δεν έχω, θα πιάσουν τα δικά σου τα μαλλιά.
1: Θα πιάσω το καπέλο στο μοβ.
0: Ναι, μοβ, το μοβ έβαλα σήμερα.
1: Πάλι τι, έχεις πρόβλημα.
0: Δεν θυμάμαι, μάνια, δεν θυμάμαι.
1: Μα το έχω πει κάθε 5 λεπτά σου λέω ότι χρώμα το καπέλο σου. Αυτό είναι μήπως θες τζίγκο μπιλόμπα.
0: Τι είναι το τζίγκο μπιλόμπα?
1: Βιταμίνη κάποια, ας πούμε, σου λείπει. Τζίγκο μπιλόμπα. Για τη μνήμη, τζίγκο μπιλόμπα.
0: Υπάρχει βιταμίνη που λέγεται τζίγκο.
1: Τζίγκο μπιλόμπα. Πώς λέμε τζίγκο.
0: Εν τω μεταξύ, μια και λέγαμε για την Ιωάννα Τούνη, την κολλητή μας τώρα εδώ, προηγουμένως ανεβάζει ένα βίντεο στο TikTok. Από τη μια ανεβάζει βίντεο στο TikTok και κλαίει και λέει: άμα έχεις λεφτά, τι να τα κάνεις τα λεφτά, μα είσαι μόνη σου και εσείς συμπεθέρες μου, τι έχετε να πείτε κτλ. Και από την άλλη, γύρισε από το Αμπουντάμπι που είχε πάει στο Ντουμπάι, στο Μπαλί που είχε πάει διακοπές.
1: Ποιο Μπαλί, μωρέ, από τότε έχει πάει δύο φορές στη Μύκονο, έχει
0: αυτό
1: πάει στην Καλκιδική κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό...
1: Μετά ήταν στην Πάρο.
0: Αυτό σου λέω, ναι, και τώρα είναι, λέει, στην Πάρο και κάνει ανάποδες βουτιές. Και λέει: είμαι χάπη στη θάλασσα και δείτε βίντεο. Και στην Πάρο βρέθηκε για λίγες ώρες τη Δευτέρα, εχθές. Η Ιωάννα Τούνη, λέει, η οποία έκανε διακοπές στη Μύκονο, αλλά πετάχτηκε δύο λεπτά να πάει στην Πάρο.
1: Ο φίλος μου ο Θοδωρής με παίρνει την ώρα της εκπομπής. Πιστεύεις ότι δεν μας ακούει?
0: Εννοείται ότι δεν μας ακούει ο φίλος σου ο Θοδωρής.
1: Καλά τώρα, για να καταλάβεις τώρα. Αυτός έχει ντοματίνια ο φίλος μου.
0: Ντοματίνια. Γιατί δεν του λες να μας φέρει εδώ
1: γιατί
0: πέρα?
1: Γιατί μου έχει φέρει εμένα τόσα χρόνια.
0: Μα δεν το έχει ζητήσει.
1: Παναγία μου, 100 φορές.
0: Αποκλείεται.
1: Τσιγκούνιδες άντρες.
0: Αποκλείεται.
1: Γιατί τα καλύτερα ντοματίνια.
0: Ναι, αποκλείεται. Του έχει πει το ανθρώπου φέρε με εδώ πέρα ένα κιλό
1: ντοματίνια. Τα καλύτερα.
0: Ναι, του έχει πει φέρε με ένα κιλό ντοματίνια και δεν τα φέρνει.
1: Όχι, δεν μου τα φέρνει.
0: Το ξεχνάει.
1: Καλά το ξεχνάει και καλά.
0: Ναι, θέλει να το πω εγώ.
1: Σε παρακαλώ,
0: εσένα
1: πες
0: μπορεί
1: πες
0: άνθρωποι
1: πάνε με τη σαλάτα.
0: Να μην σου δίνουν και πολύ σημασία να σε έχουν σημειωμένη, ας πούμε.
1: Πες, γιατί κάνω τώρα κάτι μπουράτες και τα
0: ναι,
1: χρειάζομαι.
0: Ναι, κολλητέ μου, φέρε ένα κιλό. Πώς το λένε, ντοματίνια στη μάνια να μου τα φέρει να τα πάω στο Χουάν και στο Γιώργο.
1: Να.
0: Ορίστε.
1: Μα εγώ θα τα κρατήσω όμως.
0: Ναι, καλά. Περίμενα, θα δεις ότι θα τα φέρει αύριο το κοπέλι.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να καλωσορίσουμε το φίλο μας, τον Μανώλη, τον Φουρναράκη, τον νεροκουβαλητή, παύλα, καφεκοπτίο, καφε...
2: Ναι, καφεκοπτίο.
1: Καφεκουβαλητή. Πού είναι ο καφές που... Πού είναι ο καφές που ήρθες εδώ πέρα... Πού είναι ο καφές που ήρθες εδώ πέρα πάλι με άδεια χέρια, κουνάμενος, συνάμενος, που σε έχουμε κάνει γνωστό εδώ πέρα, σε έχει μάθει εδώ πέρα
2: όλος ο πλανήτης.
1: Όλος ο πλανήτης έχει μάθει, Μανώλη Φουρναράκη. Πού είναι ο καφές που κέρασες?
3: Πήρα αέρα αυτός τώρα και έχετε με άδεια χέρια.
1: Συμφωνώ, πήρα αέρα και έρχεσαι με άδεια χέρια. Καλά τα λέει η Μάνια. Αν και καθήμενη, ορθά ομιλεί.
2: Εγώ φέρνω καφέ, εσύ δίνεις ζωή όπου πας.
1: Εννοείται, εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στην παρουσιάστρια της εκπομπής, τη Μαρία την Παυλάκη. Περιμένουμε πώς και πώς να φύγει η Μάνια Δανδουλάκη. Μα ωραία, ας πούμε, να, δεν θέλουμε να πάθει κάτι. Χτύπα ξύλο, μπορεί,
4: πάνω, Αγία μου, το μαύρο καντέμι.
1: Μπορεί, ας πούμε, να παντρευτεί.
2: Βέβαια.
4: Γιατί αν παντρευτώ, θα φύγω.
1: Μπορεί να μείνει έγκυος.
4: Όχι, όχι, εγώ
1: ποτέ
4: έχω.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Βέβαια.
4: Επειδή ζηλεύεις, εγώ έχω. Να, έχω ρητές οδηγίες από τη διεύθυνση ότι και έγκυος να μείνω. Θα κάνω εκπομπή μέχρι να
1: γεννήσω. Σε ρωτήσω κάτι καταρχήν, γιατί ό,τι και να σου πούμε, μας δίνεις μούτζα. Δεν σου έχουμε πει ότι καταρχήν είμαστε λουσμένοι και οι δύο και δεν πάει ωραία κάθε πρωί να μας κάνεις να. Να στα μούτρα σου, δεν πρέπει να μας λες να.
4: Ξύνομαι.
1: Μα ξύνομαι, λέει.
4: Δεν έχω κάτι. Λέει,
1: τώρα, τη μιλάς τώρα, τη μιλάς και δεν δίνεις σημασία.
2: Το κορίτσι είναι αλλού.
1: Το παιδί είναι.
2: Ναι, αλλού.
1: Εκτός τόπου και χρόνου, ρε φίλε. Εκτός τόπου και χρόνου.
4: Γι' αυτό θες να με διώξεις. Υποσκάπτει την καρέκλα μου.
1: Με φύγε εσύ και ξάμασε μας. Θα βρούμε άλλη. Εμείς σε κλάσμε τον δευτερολέπτο.
4: Ναι.
1: Δεν φεύγεις όμως. Δεν φεύγεις.
4: Δεν με αφήνει η διεύθυνση. Θα φύγουμε πολύ καλή.
1: Ναι. Καλά μια. 6970 11-10-58 είναι το Viber του σταθμού. 69-70-11-10-58 είναι το Viber του σταθμού. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία, η οποία μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Μήπως θα μπορούσε να μας βάλει λίγο Νίκο Κουρκούγι.
4: Εξαιρετικό.
1: Αυτό το Κουρκούγι, ρε παιδιά, ειλικρινά, δεν μπορώ ποτέ να τον πω Κουρκούλι. Πάντα μου έρχεται στο.
4: Γιατί έβλεπε στο παραπέντε.
1: Δεν το έβλεπα ποτέ, αλλά από εκεί, από την Ατάκα, επειδή μου αρέσει, γιατί είχαμε ένα δεσμό με την. Τα είχαμε δύο-τρεις.
4: Όπου με τη Μακρυπούλια.
1: Με τη Μακρυπούλια.
4: Μα δεν βγαίνε με τόσες πουτάκες. Δεν βγαίνουν τα χρόνια.
2: Στο ρουκζούκ είχε πάει, τη γνώρισε.
1: Στο ρουκζούκ είχα πάει και τη γνώρισα εκεί και από τότε είχαμε μια σχέση, τέλος πάντων, 2-3 μήνες. Όχι πολύ, τίποτα σοβαρό δηλαδή. Από τότε δεν μπορώ να πω κάτι άλλο εκτός από το. Αντί να τον πω Κουρκούλι, να τον λέω Κουρκούλι. Κατάλαβε, γιατί έτσι μου μιλούσε και εμένα, Παναγιώτη, είσαι καταπληκτικός και τέτοια που λέγεται.
4: Πώς χάθηκα.
5: Σκέψη.

0: 105,8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
0: Πέμπτη 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
10: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, παίξαμε λίγο μετά το break. Λίγο Ελένη Φουρέιρα, τη θερμοκρασία. Λίγο Πασχάλη, το κορίτσι του Μάρτη. Και λίγο Δέσποινα Βανδύ, την ουτοπία.
1: Του Μάη.
0: Του Μάη. Μπερδεύομαι, παιδιά, γιατί.
1: Αχούμ.
0: Μπερδεύομαι, ειλικρινά. Δηλαδή, θέλω να πω Μάη, α πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι μια τον τραγουδιστή, τον Γιώργο το Μάη. Ναι. Μετά, βέβαια, θυμάμαι τον Γιώργο το Μάρτη. Το γιο μου, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Πω, ζαβώ το παιδί, δεν.
0: Ναι, και τέλος πάντων αποσυντονίζομαι. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Αγαπημένοι φίλοι, μέρα Τρίτη σήμερα, 28 παιδιά Ιουλίου. Μα εμείς, ρε Μάνια, μέχρι πότε θα κάνουμε εδώ εκπομπές?
1: Άφησε με στο λύκο. Μέχρι τέλος, όχι ψέματα, μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είμαστε ανθρώποι. Ξεκουραστούμε ναι. λίγο.
0: Μα κανονικά, εγώ νομίζω ότι κανονικά έπρεπε να σταματάμε τις εκπομπές. Δηλαδή, μάλλον ναι, έπρεπε να κάνουμε εκπομπές όπως κάνουν τα σχολεία. Δηλαδή, να σταματάμε.
2: Σωστά.
0: Χριστούγεννα, όχι. Πάσχα,
1: όπως
0: καλοκαίρι, τρεις μήνες.
1: Εκπομπές στην τηλεόραση.
0: Μπράβο.
1: Που σταματάνε από το τέλος του Ιούνιου.
2: Βέβαια.
1: Δεν κάτω εδώ ξεκαλοκαιριάζουνε.
0: Μπράβο, Μάνια.
2: Και
0: σωστά τα λες.
2: Επαναλήψεις να παίζεις.
0: Να παίζεις επαναλήψεις. Καλά το λέει.
1: Γιατί
0: βάλουμε,
1: όχι.
0: Να βάλουμε το.
1: Το
0: δίσεξα Μαρτί να παίζει.
1: Ναι, ο Κανδρός Σοφού.
0: Πώς τα λένε αυτές τις
2: εκπομπές. Το παραπέντε.
0: Το παραπέντε να βάζουμε να παίζει.
1: Μα κακά είναι. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Συμφωνώ, καλά τα λέει. Να ηχογραφούμε καμιά εκπομπή.
1: Εγώ τώρα βρίσκω κάτι φτηνά ειστήρια 4 του μήνα. Πες του Άρη ότι θα λείψω 4 του μήνα. Πες το μα εσάντα.
0: Εγώ το λέω.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μάνια, ειλικρινά. Μα όταν λες ξύνεσαι, απορώ και
1: τα χέρια μου. Ξέρεις σε ποια χέρια παίρνεις λεφτά και σε ποια δίνεις?
0: Ναι, στο αριστερό παίρνεις λεφτά, στο δεξί παίρνεις μούτζα. Ποιο είναι το δεξί? Α,
1: το ξέρα.
0: Πού βρήκες? Μάνια, πού βρήκες φτηνά εισιτήρια?
1: Δεν λέω τώρα τον προορισμό, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί να μην σε χρυσοζέψουν?
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, πες το ναι.
1: Δεν το λέω.
0: Θα σου δώσω εγώ την άδεια. Άμα το πεις, θα σου δώσω εγώ άδεια.
1: Δεν υπάρχει προορισμό. Που θα μου το πεις, θα πάνε 700 ευρώ μέχρι το μεσημέρι.
0: Σχεδιάζω, λέει, τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Λέει, άντε ρε, σοβαρά, τι έκανες? Λέει, μέχρι στιγμής, λέει, ζωγράφισε ένα σπιτάκι, τη θάλασσα και κάτι γλάρους.
1: Εγώ είμαι αυτό με τους γλάρους, είμαι εγώ.
0: Σχεδιάζω.
1: Και εγώ. Ναι, ναι. Ό,τι είπε.
0: Λέει, τι φάει, λέει, έχεις? Λέει, λαγό στη φάδο. Α, του λέει ο άλλος, έχεις λαγό? Και λέει ο άλλος, έχω λαγό. Α, έχει ουρά.
1: Πω, πω, συχαμένος πραγματικά. Δε.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Χρονάκη, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής, που ο οποίος μου ζήτησε κάτι τραγούδια. Του λέω, φίλε, δεν τα έχω. Λυπάμαι, ρώτησε εδώ πέρα τους υπευθύνους αν τα έχουμε τα τραγούδια αυτά να στα δώσουμε.
1: Υπεύθυνος.
0: Ναι, ναι. Μιλάνε δύο φίλοι και λέει, μα γιατί λέει τα μεγαμπάιτ τελειώνουν γρήγορα? Και λέει ο άλλος, γιατί λέει τα θεωρούμε δεδομένα.
1: Αειδιαστικό. Συχαμένο. Βρωμερό.
0: Την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, που είναι επίσης φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Μας ακούει όλη μέρα, κάθε μέρα, και μου στέλνει εδώ μηνό. Μου λέει, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα και στην μοναδική, παύλα, καταπληκτική, παύλα, υπερτάλαντη, παύλα, συμπαρουσιάστριά σου, τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
1: Εμένα είπε.
0: Ναι. Ο κόσμος γράφει τέτοια ωραία μηνύματα. Με τόσο μηνύματα αγάπης και εσύ ξινόγαλο, δεν λες ένα.
1: Είναι επεξινόγαλο.

0: Χθες.
1: Ναι, εντάξει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, καύσωνας. Καύσωνα. Σε κάποια φάση αίσθηση στον άνθρωπο μέχρι και τους 40 βαθμούς, 39. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
0: Δουλειές με φούντες τα κάνω.
1: Για τις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή εμάς, που ναι. κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα και είμαστε στα air condition μέσα. Καλό είναι να πίνετε το νεράκι σας, να χαλαρώνετε και να μην κουράζετε, να μην μιλάτε πολύ στο ραδιόφωνο, να ακούει ο κόσμος μουσική. Κατάλαβες?
0: Εσύ είσαι σίγουρα ευπαθής ομάδα.
1: Εννοείται ότι είμαι στην ευπαθής. Ηλικιακά είμαι ευπαθής.
0: Ηλικιακά έχεις κάνει. By bus. Μόνο τεστ εγκυμοσύνης δεν έχεις κάνει φέτος. Οπότε σίγουρα είσαι ευπαθής ομάδα.
1: Παίξουμε ένα τραγούδι, θα αφιερώσουμε στη Μάνια. Το γιορτάζω, γιορτάζω, μα ούτε που το φωνάζω.
0: Έτσι.
1: Η οποία Μάνια γιορτάζει τον ερωτά της.
0: Έλα!
1: Θα την χρυσουζέψουμε.
0: Μάνα, καθίσει πια γκαμπέλα.
1: Όπου να θα χωρίσει πάλι κι αυτή.

0: το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι

0: 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber της πολυαγαπημένης μας Viber, πώς το λένε, στο Instagram της πολυαγαπημένης μας Μάνιας Δανδουλάκη.
1: Βέβαια.
0: Που είναι Δανδουλάκη κάτω παύλα Μάνια. Στέλνετε μηνύματα, αγάπη, συμπαράσταση. Μπράβο, Μάνια, είσαι καταπληκτική.
1: Σε κάθε συμπαράσταση.
0: Ναι, πόσο ωραία τα λες, ας πούμε, και τα λοιπά. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, αλλά και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον coach από την κριτική ακαδημία Taekwondo Kickboxing που έχουν τα παιδιά εκεί. Έχει και ένα summer camp. Συγγνώμη. Και μου στείλε μήνυμα εδώ, μου λέει: καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Τα παιδιά, λέει, από το διασκεδαστικό camp του Ηρακλείου θέλουν να κάνουν μια αφιέρωση, ένα τραγούδι, όποιον να είναι, στους γονείς τους που είναι αυτή την ώρα στη δουλειά. Α, βέβαια. Ποιο τραγούδι μπορούμε να αφιερώσουμε στα παιδιά? Γιατί μου στείλαν και ένα βίντεο στο Viber εχθές τα παιδιά που φτιάξανε. Κάτσε να δεις πώς μου το είπε. Φτιάξανε ένα βιντεάκι.
1: Ναι.
0: Σου στέλνω, λέει, κάτι να δεις που φτιάξαμε με τα μικρά παιδιά στο καμπ, εμπνευσμένο από το Μουντιάλ.
1: Εμπνευσμένο.
0: Ναι, την ομάδα, λέει, που φτιάξανε στο ποδόσφαιρο την ονόμασαν Real Martis. Αντί για Real Madridis. Με το δίκιο τους τα παιδιά. Με το δίκιο τους. Ποιο τραγούδι τώρα να τους αφιερώσουμε, ρε Σημάνια? Πες καμιά ιδέα να βάλουμε στα παιδιά εδώ να τους αφιερώσουμε τραγούδι.
1: Δεν ξέρω, τι έχεις στο μυαλό σου.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν μου έρχεται εμένα κάτι τώρα. Πες εσύ, ας πούμε. Κανα...
1: Να τα αφιερώσουμε στα παιδιά στους γονείς.
0: Στους γονείς που είπε, ναι. Να βάλουμε.
1: Είμαι ακόμα παιδί.
0: Α, πολύ ωραία επιλογή, μπράβο Μάνια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσα χρόνια δεν κάνω τη δουλειά. Τη ζυγή πεταλώνουμε.
0: Είμαι ακόμα παιδί. Πώς το λένε, δεν μεγαλώνω, λέγεται αυτό.
1: Μεγαλώνω.
0: Το λέει ο Διονύσης ο Σχοινάς.
1: Με το γιο του.
0: Με το γιο του τότε που ήταν επιτσιρικάς. Να φτιάξω εγώ ένα τραγούδι με το γιο μου. Με το γιο μου το Χουάν και το γιο μου το Γιώργο. Και τι να λέει το τραγούδι.
1: Τι να λέει.
0: Αχ, μπαμπά μου και εγώ. Σε θέλω εδώ. Του Κωνσταντίνου Αργύρου το κάνουμε διασκευή. Ορίστε.
2: Είμαι ακόμα παιδί και

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Άκου και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 10 και 4. Θα έχουμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
4: Ναι, ναι ρε, εντάξει, σιγά καιρό είχαμε.
3: Το οποίο ξεκίνησε από χθες ημέρα Δευτέρα 27 του μηνός. Το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας, όλη τη χώρα δηλαδή. Συγκεκριμένα σήμερα στις 28 Ιουλίου θα επηρεάσει η αφρικανική σκόνη Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
5: Ωραίο!
3: Ωραίο είναι αυτό! Δηλαδή, εκτός τη ζέστη, η παύλα τον κάψωνα, θα έχουμε και την αφρικανική σκόνη. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Διαβάζω τώρα εδώ ότι ο φίλος σου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, έκανε μια σημαντική πράξη προσφοράς. Έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος, καθώς προχώρησε σε δωρεά 10.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα εξειδικευμένου χειρουργείου ενός μικρού παιδιού.
4: Εντάξει.
3: Ωραίο.
4: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Επειδή εγώ διάβασα και τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η αλήθεια είναι ότι ήρθε σε επαφή έτσι με. Ναι, ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους έτσι που διοργάνωναν την δωρεά αυτή.
3: Ήτανε, έκανε και μια ανάρτηση το Σωματείο Παιδική Χαρά.
4: Ναι. Και είπε ότι ήρθε σε επαφή μαζί τους σε μια ανάρτηση που είπαν ότι δεν έχει μαζευτεί ακόμη το ποσό κτλ. Και δεν, αυτό που σχολίασαν, ας πούμε, δεν ρώτησε πόσο είναι το ποσό, ναι, αν είναι λίγο ή πολύ. Είπε πόσα χρήματα χρειάζονται, να σας τα στείλω.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει. Καλό είναι να ακούγονται αυτά τα πράγματα για να υπάρχει και μια έτσι θετική επιρροή στα πρότυπα που έχει ο κόσμος.
3: Μα γι' αυτό τα είπαμε και εμείς. Λοιπόν, ναι, τι τραγούδι τώρα θέλεις να βάλουμε από τον Νίκο Οικονομόπουλο?
4: Το για κάποιο λόγο.
3: Το για κάποιο λόγο, πώς σου ήρθε δηλαδή τώρα αυτό το τραγούδι?
4: Το για κάποιο λόγο, πώς μου ήρθε.
3: Ναι, το για κάποιο λόγο, πώς σου ήρθε τώρα αυτό.
4: Θέλεις αρέσει, πάρα
3: μα
4: πολύ.
3: Γιατί να μην παίξουμε κάποιο ανεβαστικό, ας πούμε.
4: Ανεβαστικό θέλεις.
3: Ναι, ναι, μα τώρα 10 και 4 το πρωί. Το για κάποιο λόγο γίναν όλα. Ποιο να βάλουμε?
4: Ανεβαστικό δεν ξέρω. Εγώ καψούρικα ξέρω από τον Οικονομόπουλο. Τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό.
3: Ωραία, εντάξει.
4: Το πρώτη θέση βάλει, ξέρω.
3: Από άσχετη ρε παιδί. Εντάξει, θα βάλουμε το για κάποιο λόγο. Ορίστε, άντε, ένα. Θα βάλουμε μάλλον δύο τραγούδια από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Θα βάλουμε το για κάποιο λόγο και θα βάλουμε και μια και είπαμε και για ανεβαστικό. Να βάλουμε μετά το καινούριο το, ας πούμε, το οποίο λέγεται Ένοχο Κορμί, νομίζω. Κάπως έτσι λέγεται.
4: Ένοχο.
3: Οπότε θα βάλουμε δύο τραγούδια μέσα τώρα από τον Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Music Club 105,8.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
2: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
7: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σ' έχει ξεθοριάσει.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, είμαστε έτοιμοι με τη Μάνια την Ανδουλάκη να μάθουμε αμέσως τώρα για τον σημερινό καιρό. Συμφωνούμε?
4: Πω, δίκιο είχες.
3: Για όλη την Κρήτη. 1, 2.

0: Λοιπόν, έλα, Μάνια.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, Ηράκλειο λοιπόν, και σήμερα 28 του μήνα, η θερμοκρασία είναι στους 36, ενώ θα φτάσει μέγιστη θερμοκρασία τους 37, με real feel τους 40 όμως. 4 μποφόρου βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Στον Άγιο Νικόλο είμαστε στους 35, το real feel θα φτάσει στους 38 όμως, με 5 μποφόρου βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 το real feel και ηλιοφάνεια. Ενώ στα αγαπημένα μου τα Χανιά είμαστε στους 36, που είναι και η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, με real feel όμως μέγιστο τους 39, με 3 από 4 βόρειους ανέμους και ήλιο επίσης.
0: Σαραντάρια δηλαδή.
1: Σαραντάρια.
0: Πόπορε φίλε, ζέστη. Πόπορε φίλε, ζέστα. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει: εσύ θέλουμε να παίξεις, μου λέει, για την εγγονή μου, την Νεφέλη. Να τη αφιερώσει ένα τραγούδι. Λέω πολύ ευχαριστώ. Εννοείται. Ποιο τραγούδι λέω? Θέλεις, μου λέει, θέλουμε το Μήλο μου κόκκινο. Να το βάλουμε το Μήλο μου κόκκινο.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Με το 1, με το 2, με το 3.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάμε λίγο τώρα με τη Μάνια να μας πει την κίνηση στους δρόμους. Η ώρα είναι 10:30.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Στην Ικάρου όμως γενικότερος έχει και στα δύο τα ρεύματα, και σε άνοδο και σε κάθοδο. Αρκετή κίνηση στην κάθοδο της Κατζατζίδη, έτσι όπως κατεβαίνουμε προς το λιμάνι. Λιμάνι λίγο κίνηση στα Φανάρια, όχι κάτι το τρελό. Εθνικής αντιστάσεως βλέπω διακεκομένη κίνηση, ιδιαίτερα αυξημένη στα Φανάρια και εδώ. Ενώ κατεβαίνουμε στο κέντρο και Ιδωμενέως, Δουκόρους Μποφόρ, Δημοκρατία στα Φανάρια, Αβέροφ, Πλατεία Κορνάρου, η Εύανς δεν έχει τόση κίνηση. Αγίου Μινά και Καλοκαιρινού στην πάνω την πλευρά, εκεί προς την Χανιόπορτα. Τα πράγματα είναι αρκετά έντονα και η Πλαστήρα έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην κάθοδο. Μάχης Κρήτης, διακεκομένη κίνηση σε άνοδο και κάθοδο, το ίδιο και στη Μήνος. Ενώ αρκετή κίνηση βλέπω και στα δύο ρεύματα στην 62 Μαρτύρων. Η Γιώφυρος, λίγο παραπάνω κίνηση, εκεί προς την Ηρακλείου Μυρών, χαμούλη αυτή την ώρα. Ενώ αρκετή κίνηση βλέπω και στην Αμουδάρα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού στο 69 70 11 10 58. Εμείς κάνουμε τώρα μια μικρή ενημέρωση για το που έχει κίνηση. Στείλτε μας όμως και εσείς μηνύματα για να ενημερώσουμε τον κόσμο στο Viber 69 70 11 10 58, αν έχει κάπου κίνηση, ποια φανάρια λειτουργούν, ποια δεν λειτουργούν, να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τον κόσμο. Συμφωνούμε?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ακούστε. Είπαμε, έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός 13 του μήνα, παρέα με το Music Club 105,8. Ναι, τέλος πάντων, στο Κούμπα Seaside Experience στην Αμουδάρα. Συμφωνούμε?
2: Ναι.
1: Θα δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Θα τη δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Πώς θα τη δώσουμε?
2: Θα στείλω εγώ μήνυμα.
1: Όχι. Θα βάλουμε σε λίγο ένα τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, για την ακρίβεια.
2: Α, θα πούμε και ποιο.
1: Για τη Φτίνια. Θα βάλουμε το Καμπάνες. Αστείο ήταν αυτό, για τη Φτίνια.
2: Αλλού
1: για την ακρίβεια.
2: Βαρούν τα κρούταλα, αλλού χορεύει η αρκούδα.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε το Καμπάνες. Μόλις το ακούσετε λοιπόν το Καμπάνες, πρέπει να μας στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Lab 105,8. Γράψετε Αργυρός κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό που έρχεται 13 του μήνα στο Κούμπα στην Αμουδάρα. Και θα κάνω εγώ το warm up, δηλαδή θα παίξω εγώ μουσική, θα είναι και η Μάνια δίπλα μου να κάνει τη χορεύτρια. Ναι. Πώς ήταν ο άλλος παλιά με το Ντέφι και ήταν δίπλα του η
2: αρκούδα.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Λοιπόν,
2: αυτό
1: εντάξει,
2: ήθελες να πεις.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή. CRM. Η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία νέα εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά,
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
11: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Διαφημίσεις, γέλος!

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη. Άλλοι πάνε διακοπές. Κι εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή. DJ,

0: αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen. Mm-hmm. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο.
1: Καλά τα λες.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, έρχεται, έχουμε ένα πολύ ωραίο μεγάλο γλέντι.
1: Το μεγαλύτερο κριτικό γλέντι στην ιστορία του Ηρακλείου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με τον αγαπημένο μας φίλο τον Γρηγόρη το Σαμόλη, Σάββατο 1 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω θα περάσουμε καταπληκτικά. Φυσικά θα είναι παρέα με το Music Lab 105,8.
0: Εννοείται. Και μεγάλος χορηγός, κυρίες και κύριοι, είναι το Αιγαίο Spa για αυτή την πάρα πολύ ωραία έτσι μεγάλη συναυλία. Και έχω να σας πω το εξής, ότι αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Μάνια, μπες δύο λεπτά σελίδα μας στο Facebook.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μα μας ακολουθείς, γιατί ικανής έχω να μην ακολουθήσω ούτε το σταθμό.
1: Παναγία μου.
0: Για μπες δύο λεπτά να δω. Όχι, να δω.
1: Μπήκα.
0: Α, μας ακολουθείς. Λοιπόν, μπαίνετε σελίδα του σταθμού στο Facebook που είναι Music Lab 105,8. Έχουμε ανεβάσει ένα post που λέει, ας πούμε, είναι η μακέτα για το μεγαλύτερο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού με τον Γρηγόρη το Σαμόλη, όπου έχουμε διαγωνισμό. Εκτός τους άλλους διαγωνισμούς, δηλαδή που δίνουμε μπουκάλια εδώ με παιχνίδια και τα λοιπά.
1: Τι άλλο κάνουμε πια για εσάς?
0: Προσκλήσεις και τα λοιπά. Θα δώσουμε άλλο ένα μπουκάλι για μια παρέα, δηλαδή ένα τραπέζι τέλος πάντων, 4 άτομα, για να περάσετε πάρα πολύ ωραία μια φιάλη. Πρέπει να κάνετε like στο post του διαγωνισμού.
1: Α.
0: Που είναι και δωρεάν, για να μπείτε στην κλήρωση. Την κλήρωση θα την κάνουμε σήμερα, είναι 28 Ιουλίου. Την κλήρωση θα την κάνουμε 30 Ιουλίου.
1: 30, ναι.
0: 30 Ιουλίου, ημέρα. Κάτσε να δω το ημερολόγιο.
1: Oh,
0: γιατί...
1: που είναι ολοχτύπτος ο άνθρωπος. Για να έχει 28 σήμερα, πότε έχει 30, την Πέμπτη.
0: Ωραία, την Πέμπτη λοιπόν θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο μέρες λοιπόν πριν από τη συναυλία και θα δώσουμε άλλο ένα μπουκαλάκι, αλλά αυτή τη φορά με διαγωνισμό στο Facebook.
1: Για να μένετε παραπονεμένοι.
0: Μπράβο, στη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Κάνουμε με διάφορους τρόπους διαγωνισμούς. Με Facebook, με τηλέφωνα, με παιχνίδια, με Instagram, με
1: τα
0: Viber, με TikTok, ας πούμε κτλ. Για να μην έχουμε κανέναν παραπονεμένο. Συμφωνούμε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, Music Lab 105,8, κάνετε like στο post του διαγωνισμού και παίρνετε μέρος στην κλήρωση. Εντάξει.
1: Άρα.

0: παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Η ζωή του Γιώργου του Ζαμπέτα,
2: ναι,
1: γίνεται σύριαλ, παύλα σειρά στο Μέγκα. Την προσεχή σεζόν κάνει μια κίνηση ματ. Έλα, για πες τώρα
2: λοιπόν,
1: τι.
2: Λοιπόν, είχα δει εγώ, είχα δει τα τρέιλερ, αλλά δεν έγραφαν από έτσι, ας πούμε, τι έρχεται. Είχα, ναι, καταλάβει όμως ότι είναι κάτι έτσι παλιό.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Το πω, ωραίο.

0: πάρουν και θα κάνουν, ας πούμε, θα δημιουργήσουν.
1: Θα το προσαρμόσετε σε σενάριο. Ναι, το κάνουν. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό.
0: Ναι. Και θα κάνουν τη σειρά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σωστά, έτσι, ας πούμε, να το κόσμο.
0: Σωστά, σωστά. Πάρα πολύ ωραίος ο Γιώργος Ζαμπέτας. Εντάξει, μην ρωτήσουμε τώρα τη Μάνια να μας πει δύο τραγούδια του Γιώργου του Ζαμπέτα.
1: Ω, μα γιατί το κάνεις αυτό, ρε φίλε, κάθε μέρα.
0: Όχι, μα λέω, μην ρωτήσεις.
1: Μπερδεύω τα ονόματα, σίγουρα ξέρω.
0: Ωραία, μπορείς να μας πεις ένα τραγούδι του.
1: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δεν μου έρχεται.
0: Δεν ξέρεις ένα τραγούδι.
1: Εσύ γιατί ξέρεις και δεν ψάχνεις λίστες, ρε. Πες μου ένα, πες μου.
0: Το Πού σε Θανάση. Το πιο γνωστό. Πού σε Θανάση. Δεν θα σου πω άλλα. Μα το Πού σε Θανάση αποκλείται να μην το ξέρεις, ρε φίλε.
1: Το ξέρω αυτό, σου λέω, μπερδεύομαι μόνο μια φορά.
0: Τον άλλο δεν το ξέρεις. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν.
1: Βέβαια και τα ξέρω όλα αυτά.
0: Α, πού τα ξέρεις εσύ τώρα αυτά.
1: Ο πιο καλός. Γιατί ήμουν αρχικά μου το αφιερώνανε.
0: Ο μαθητής. Αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιώργου του Ζαμπέτα. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Και οι φίλοι μου με είχαν μη βρέξει και μη στάξει.
1: Έλα, έλα.
2: Η μάνα μου σχολείο.
1: Της εποχής σου είναι αυτό, ε.
0: Αυτό είναι της εποχής μου, ναι. Αυτά χόρευες όταν πήγαινες.
1: Αυτά ακούγατε στην δισκοτέκ.
0: Ναι, όταν πήγαινες τρίτη ηλικίου, αυτά ακούγατε και χορεύατε.
2: Ο μαθητής.
0: Λοιπόν, αυτά από τα πιο γνωστά τραγούδια τέλος πάντων του Γιώργου του Ζαμπέτα. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε την εκπομπή?
1: Όχι με Γιώργο Ζαμπέτα.
0: Όχι με Γιώργο Ζαμπέτα. Α, καταρχήν να σας πω ότι έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Ο Γιώργος Ζαμπέτας, πώς το τρόμαξα.
0: Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παρέα με το Music Club 105,8.
3: Το Music Club 105,8 παρουσιάζει.
4: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
3: 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στην παρέα που είναι στο αυτοκίνητο τώρα και μας ακούει και πηγαίνει για τα Χανιά. Στο φίλο μου τον Νίκο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και την παρέα εκεί και τα λοιπά που είναι στο αυτοκίνητο. Τι είναι αυτό το κινητό σου?
1: Όχι, όχι, εγώ ήμουνα.
0: Δεν πειράζει. Θα κλείσουμε με λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Πες μας ένα τραγούδι που σου αρέσει από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Πάλι και φλίδικο θέλεις.
0: Πες μου όποιο θες.
1: Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου.
0: Να
1: σου πω γιατί μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, για πες μας.
1: Που δεν θα μου το βάλεις πάλι.
0: Εννοείται.
1: Εσύ χαμένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί λέει αυτό με την κούκλα στη βιτρίνα και το έχω ταυτίσει λίγο με το Money D.
0: Πόσο ωραία τα λες.
1: Πάρα πολύ ωραία τα λέω.
0: Θα κλείσουμε με το Αχ καρδιά μου και εγώ από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Και να πάτε Money D Clothing Bar γιατί είναι όλο το μαγαζί πέρα από μια-δυο κρεμάστρε που είναι νέε παραλαβέ σοβαρέ. Παραλαβές, είναι σε έκπτωση έως 30% τα πάντα.
0: Ναι, πέρα μου ζητάνε να παίξουμε, λέει, το δεν κάνω το σπουδαίο, είμαι παιδί γενναίο.
1: Αυτό είναι πιο down.
0: Αυτό είναι πιο down, ναι. Δεν το βάζουμε όμως, θα βάλουμε το αχ καρδιά
1: μου. Αυτός μωρέ, βάζω ό,τι θέλει, μωρέ, μην τον ακούτε.
0: Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε αύριο, γεια σας τώρα.
1: Bye. Yeah.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύσεις σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες, παιδί μου?
3: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Στο Music Lab 105,8.

0: Καλημέρα, εδώ είμαστε κι εμείς στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπου θα παίξουμε την καλύτερη και πιο καλοκαιρινή μουσική, θα δώσουμε πολλά και πλούσια δώρα και θα πούμε και τα νέα της ημέρας. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά και να μας απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, οπότε ανεβάστε τις εντάσεις του ραδιοφώνου.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

παρέα με όλο τον κόσμο που ακούει δυνατά και σήμερα το Music Club 105,8, αλλά και με τους αγαπημένους μας χορηγούς. Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι Ocean Seaside βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για το μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, αλλά και για να δοκιμάσεις την υπέροχη κουζίνα που έχει ετοιμάσει ο σεφ Ζήνωνας Χριστοφίδης. Δροσιστικά κοκτέιλς και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λελεντάκι σου όμως, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17, με μια υπέροχη αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν. Η Calco Cretan Aluminum Construction στα πεζά Ηρακλείου για τους φίλους κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στη χοντρική. Με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου και φυσικά σίτες, ακόμα και με χρωματιστό πλαίσιο. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και Maison, εκεί όπου θα βρεις τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή σε όποιες διαστάσεις επιθυμείς. Και τέλος, οι αναδρομές στις Αρχάνες για τον πιο τέλειο γάμο και για μια ονειρεμένη βάπτιση. Οι αναδρομές Hall αλλά και τα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη είναι στη διάθεσή σας για πανέμορφες και μοναδικές εκδηλώσεις.

0: Άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου. Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνυμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνυμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνυμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
2: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
6: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Διαφημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Music Lab 105,8, σαρωτική Ιουλία Καλυμάνη. Χτες το βράδυ στο Τεχνόπολης Park μας χάρισε μία απίστευτη βραδιά. Νομίζω δεν έχω ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο στο Τεχνόπολης. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εκπληκτική, δεν έχω λόγια. Η μαμά μας, παιδιά, τέλος, η μαμά Ιουλία, είπε, βγήκε εκεί στη σκηνή του Τεχνόπολης, έκανε ένα χαμούλι. Με τον κόσμο πραγματικά να παραλυρεί σε μία από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχουμε παρακολουθήσει φέτος το καλοκαίρι στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Αγαπάμε Ιουλία Καλυμάνη. Το αποδείξατε και εσείς χτες με τη μεγάλη προσέλευση. Και τη στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου, γιατί πραγματικά είναι από τις τραγουδίστρες που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο ραδιόφωνο μας. Περάσαμε απίστευτα, περάσαμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ στο Music Lab 105,8 έχω μηνυματάκια που δείχνουν τις θερμοκρασίες από διάφορα μέρη της Κρήτης. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή κάτσε να δω πόσο είναι στο Ηράκλειο, γιατί κάνει πολύ, πολύ ζέστη. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην πόλη μας θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς, αλλά στο τυμπάκι που μου στέλνει story ο φίλος μου ο Νίκος από το αυτοκίνητο είναι 37 βαθμούς. Α, τόσο λίγο. Φαντάζομαι εκεί με 40 θα έχει πάρει φωτιά. Στείλτε και εσείς μηνυματάκι από εκεί που είστε. 6970 11 10 58 αριθμός Viber του σταθμού μας. Και φυσικά είμαστε στα social παντού και στα προσωπικά μου προφίλ. Κον Παπαδοπούλου στο Instagram για να γίνουμε φιλαράκια και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου σε Facebook και TikTok. Φωτιά, φωτιά έχουμε πάρει και θα ανάψω και ακόμα πιο μεγάλες φωτιές με Θοδωρή Φέρη που ακολουθεί. 19 Αυγούστου έρχεται και εκείνο. Σταμάτα, αλλά να τώρα που λέω γιατί με σαρά. Σε μία από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού μας, τα μαγευτικά Μάταλα, θα δώσει μεγάλη συναυλία ο Θοδωρής Φέρης, γιατί μία συναυλία δεν ήταν αρκετή για το Φέρη. Σημειώστε την ημερομηνία και προμηθευτείτε τις προσκλήσεις σας. Μπείτε στο more.com. Αλλά αν είστε στο Ηράκλειο, μπορείτε στο Θερινό και στο Envy να αγοράσετε, γιατί γίνεται προπόληση εισιτηρίων και εκεί. Πάμε να τον ακούσουμε. Εμένα μόνο, Θοδωρής Φέρης, εδώ στο Music Lab.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Τρελό καλοκαίρι παρέα με Music Club 105,8. Τρελό καλοκαίρι και μεγάλες εκπτώσεις όμως και για τα οπτικά Μαρκάκης. Εκεί που θα βρεις αυθεντικά επώνυμα προϊόντα από κορυφαία brands οπτικών ειδών, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και σκελετούς οράσεως για όλη την οικογένεια, premium επιλογές με έμφαση στην ποιότητα και σύγχρονο design, online αγορές στο markakis.gr με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα, παρακαλώ. Δωρεάν μεταφορικά, να ξέρετε, για παραγγελίες άνω των 40 και άμεση παραλαβή μέσω Box Now και δυνατότητα πληρωμή σε άτοκες δόσεις μόνο στον Μαρκάκη. Τρέξτε να προλάβετε λοιπόν. Έχουν ξεκινήσει από τις 13 Ιουλίου οι εκπτώσεις. Μέχρι 31 Αυγούστου θα κρατήσουν. Μέχρι 50% φτάνουν για να πάρετε το ιδανικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου και οράσεως αν επιθυμείτε για αυτό το καλοκαίρι. Μην ξεχνάτε και τα φυσικά καταστήματα. Το κεντρικό κατάστημα είναι στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Υπάρχει το εξαιρετικό κατάστημα στα Λιοντάρια. Στην Αβέρωφ 21 και στη Δικαιοσύνη 41. Οπτικά Μαρκάκη, τον αγαπάμε, είναι κοντά μας τόσα χρόνια και προσέχει τα μάτια μας. Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια. Αλληλούια, παιδιά, και Άγιος ο Θεός και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.

0: τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο, Music Club 105,8. Δεν ξέρω που θα διακοπάρετε φέτος. Στείλτε μου μηνυματάκι, ρε παιδιά, να μου πείτε που θα πάτε διακοπές. 6-9-70-11-10-58, αριθμός Viber του σταθμού. Αλλά αν μπείτε σε αεροπλάνο και δεν πάρετε πλοίο, να ξέρετε ότι οι πανέμορφες αεροσυνοδείπνες στην πόρτα και συνήθως μας χαιρετάνε με ένα πλατή χαμόγελο, δεν μας υποδέχονται απλώς. Έχετε άρα για να ρωτηθεί γιατί πάντα στέκονται οι αεροσυνοδοί στην πόρτα του αεροπλάνου και μας χαιρετάνε, σαν να κάνουν PR που λέμε και να μας λένε περάστε μέσα στο πολύ ωραίο αεροπλάνο μας. Τι κρύβεται πραγματικά πίσω από το χαμόγελο των αεροσυνοδών, θα σας πω εγώ, η Κωνσταντίνα. Επειδή μπορεί να μην το έχετε αναρωτηθεί ποτέ ιδιαίτερα, το καλωσορίσατε από μία αεροσυνοδό. Δεν μοιάζει, μπορεί να μοιάζει μια απλή χειρονομία φιλοξενίας, σαν τον οικοδεσπότ που δέχεται τους πελάτες του, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να ξέρετε ότι η σύντομη αλληλεπίδραση από τις πολύ όμορφες κυρίες αυτές είναι ορατές με την πρώτη ματιά. Γιατί στην ουσία οι αεροσυνοδοί προσπαθούν να δουν και την ασφάλεια πάνω απ' όλα. Δηλαδή, ο σκοπός τους είναι να δουν τους επιβάτες έναν-ένα, να δουν αν μεταφέρουν κάποια ασθένεια, αν βρίσκονται σε μέθη, που το έχουμε δει πολλές φορές σε αεροπλάνο, αν κάποιος μεταφέρει απαγορευμένα επικίνδυνα αντικείμενα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή μας χαιρετάνε, παρακολουθούν πάρα πολλά, σαν να μας σκανάρουν, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Αυτό τουλάχιστον έτσι επιβεβαίωνουν μεγάλες εταιρείες για την αξιολόγηση συμπεριφοράς για τις αεροσυνοδούς που τόσο αγαπάμε και είναι τόσο όμορφες και τόσο γλυκές, και έχω και πάρα πολλές φιλενάδες και τους στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Πέτρος Ιακωβίδης για τη συνέχεια, για πάντα πάμε να τον ακούσουμε.

0: Club 105,8 πάμε να κάνουμε την κλήρωση να δώσουμε 4 δροσιστικά κοκτέιλ στο Ocean Society στην ανάληψη με την Πόπη τη Σταματάκη που είναι εδώ. Πόπη μου, τι έγινε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, μια χαρά εμείς. Είμαι λίγο κουρασμένη από τη συναυλία χθες. Χόρευα, τραγουδούσα, έπινα. Εντάξει.
1: Μπράβο, ρε.
0: Καλημάνη ήταν αυτά. Η μαμά σα, η μαμά σα, η καλημάνη. Κάτσε να βάλουμε και το καινούριο τη τραγούδι μετά που μου αρέσει πάρα πολύ. Στα καλύτερα που έλκονται, που λέει και η Ιουλία. Ήταν εξαιρετική χθες, παιδιά, η καλημάνη δεν υπήρχε. Πάντα είναι φοβερή η Ιουλία, αλλά νομίζω χτες, γιατί αγαπάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Τα έδωσε όλα. Άσο που έκανε συνέχεια αφιερωσούλες στη μανούλα της που ήταν από κάτω. Ναι, αφού τα έχουμε πει. Η μάμα της Καλυμάνης ζει εδώ, στο Ηράκλειο. Ήταν πάρα πολύ ωραία η φίλη μας η Ιουλία. Λοιπόν, περίμενα να βρω το τραγούδι. Πάτε εσύ ωστόσο το κουμπί.
1: Πάμε.
0: Πάτε το κουμπί. Άνοιξε την πόρτα, κάντε όλα. Ναι, ναι. Γιατί ρε εσύ Πόπη δεν παίρνουμε ένα ρομπότ εδώ να ανοίγει και τις πόρτες?
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Δεν θα έπρεπε, ήδη στην Κίνα που βγήκαν τα ρομπότ.
1: Σιγά σιγά να εξυγχρονιστούμε.
0: Οικιακή βοηθή. Ένα τέτοιο ρομπότ θέλω να μου πάρει ο Άρης ο νομικός στο σταθμό τα πρωινά, ειδικά που είμαστε μόνες μας.
1: Σωστό είναι.
0: Να του λέω: ρομπότ, πήγαινε να μου φέρει τον καφέ από πάνω. Ρομπότ, άνοιξε την πόρτα, χτυπάει η Μαρίνα. Ρομπότ, δώσε προσκλήσεις στους ακροατές. Να τα, αυτή είναι η σταθμή. Η καλή, η πρωτοποριακή. Πες τώρα την νικήτρια.
1: Η νικήτρια είναι η Ειρήνη.
0: Μπράβο, ρε Ειρήνη, που γιορτάζει σήμερα.
1: Γιορτάζει η Ειρήνη, οπότε το δώρο μας για την Ειρήνη να πάει να περάσει καλά
0: στο
1: Ocean είναι. Νομίζω λόγω της ημέρας επιβάλλεται.
0: Μπράβο, μπράβο, Πόπη μου. Έτσι, έτσι. Είχαμε πολλά μηνυματάκια. Χρόνια τους πολλά. Χτες γινόταν χαμός να γερίνει τη Χρυσοβαλάντου.
1: Το φαντάζομαι.
0: Στην εκκλησία που πήγα, ναι. Και ξέρεις, δίνουν και το μιλαράκι εκεί.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε. Πήρα, ναι, πήρα μιλαράκι. Κάθε χρόνο παίρνω. Λοιπόν, ήρθε και η Μαρίνα να πει τα αθλητικά. Η Ειρήνη είναι η νικήτρια. Πάμε να ακούσουμε η Ιουλία Καλυμάνη στο νέο της τραγούδι και επιστρέφουμε.

είναι στις επιτυχίες Music Lab 105,8. Νούμερο 1 όμως και στα έπιπλα όμιλος Καρπαθιωτάκης. Με τρία καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού: το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence αλλά και το Maison. Και τα τρία υπέροχα καταστήματα με μοντέρνα και λειτουργικά έπιπλα. Χειροποίητα έπιπλα σε όποιες διαστάσεις θέλεις εσύ. Και φυσικά, επειδή υπάρχει και το εργοστάσιο παραγωγής στη Βαϊρακλείου, μπορείς να δημιουργήσεις μαζί με τον Καρπαθιωτάκη και το έπιπλο των ονείρων σου. Επικοινωνήστε, μπείτε στα site των εταιριών και πηγαίνετε από κοντά ακόμα καλύτερα να δείτε την πλούσια συλλογή που έχει σε έπιπλα. Ρώτησα πριν που θα πάτε διακοπές. Βλέπω εδώ πολλοί φίλοι θα μείνουν στην Κρήτη. Παιδιά, εντάξει, εμείς ζούμε τώρα στο νησί του Παραδείσου. Τι να λέμε. Και να μην φύγουμε από την Κρήτη και να αλλάξουμε νομό, έχουμε πάει διακοπές. Τέλος. Ο φίλος μου ο Μάριος όμως μου λέει: όπως κάθε χρονιά, κάνω road trip Ηράκλειο Πειραιά και όπου με βγάλει. Θα πάω Λούτρα Πόζαρ σίγουρα. Δεν μου αρέσουν τα σχέδια. Σχέδια κάνω μόνο στη δουλειά μου. Σωστός. Αυτά βέβαια είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Παίρνετε μια μηχανή, ένα αυτοκίνητο. Μπαίνει στο πλοίο, πας Πειραιά και από εκεί και πέρα όπου σε βγάλει. Πολύ ωραία. Μπορεί να πάω και Χαλκιδική. Θα με βρεις τότε. Αν φτάσεις μέχρι τη Χαλκιδική το 15 Αύγουστο, θα είμαι εκεί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμμύριο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
5: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
4: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
5: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
4: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
5: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Διαφημίσεις, γέλα!

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Είναι μία. Μόνο μία. Έλα τώρα, την ξέρεις. Για την Κωνσταντίνα σου λέω. Συντονίσου. Και δεν θα χάσεις.

0: Ώρα για μπαλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Καλώ το Μαρινάκι με την αθλητική ενημέρωση.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σου.
1: Δεν ήξερες τα πω και κόλλησες, ε.
2: Περιμένω από σένα το σήμα.
1: Ναι, έτσι. Τι γίνεται, τι έχουμε με αθλητικά.
2: Την Πέμπτη το βράδυ, ναι. Έχουμε αγώνες.
1: Ρεβάνς.
2: Ναι, τη Ρεβάνς. ΠΑΟΚ στην Τούμπα υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο αγώνα. Και ο Παναθηναϊκός που δέχεται την Πάξη πάλι την Πέμπτη, 9.30 ώρα.
1: Α, Ελλάδα παίζουν τώρα.
2: Ναι, Ελλάδα.
1: Ωραία, από τη φιλάθλη θα έχουν τη χαρά να παρακολουθήσουν τους αγώνες αυτούς.
2: Ναι, από κοντά θα πάνε.
1: Παιδιά.
2: Όσοι δεν έχουν φύγει διακοπές θα πάνε σίγουρα.
1: Ναι. Όποιος δεν έχει πάει στην Τούμπα, εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα.
2: Είναι,
1: παιδιά. Είναι και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, είναι μια καυτή έδρα. Ναι, τις πιο καυτές στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες.
2: Να πάνε καλά.
1: Ναι, που ναι. παίζουν Ευρώπη, να πάρουν την πρόκριση. Κάπως
2: έτσι
1: δεν πάει.
2: Πρόκριση, έτσι πάνε.
1: Ναι, και να υπενθυμίσουμε εμείς, παίζει βέβαια και διαφήμιση και σποτάκι στο σταθμό μας, ότι προμηθευτείτε, παιδιά, τα διαρκεία σας, διότι φέτος θα είμαστε με τον όμιλο στους ομίλους. Αγοράστε το διαρκεία του Όφη, ξεκινάνε από 85 μόνο ευρώ. Και πραγματικά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τους συμφέρει να έχουν διαρκεία, διότι φέτος, επειδή ο Όφη θα παίζει και Ευρώπη, θα είναι και πιο ακριβά τα εισιτήρια.
2: Συμφέρει το διαρκεία.
1: Οπότε, παιδιά, συμφέρει. Θα πάτε στους Ευρωπαϊκούς, θα παρακολουθήσετε τη Super League, θα παρακολουθήσετε αγώνες κυπέλου. Δηλαδή, συμφέρει, πρέπει να συσπηρωθούμε λίγο, γιατί έχουν πουληθεί γύρω στους 6.000 από τη διαρκεία. Αλλά εντάξει, θέλουμε πολλά περισσότερα.
2: Απλά
1: τώρα.
2: Απλά τα δίνεις μαζεμένα, γι' αυτό φαίνεται ναι. περισσότερο, αλλά συμφέρει οικονομικά.
1: Ναι, αλλά
2: να
1: γίνεται
2: το
1: και με δόσεις να το ψάξεις. Δηλαδή, μέσω more.com ή επικοινωνήστε με την ΠΑΕ, να προμηθευτείτε το διαρκεία σας, όπως το έχω κάνει εγώ από την πρώτη στιγμή, γιατί αν θυμάμαι καλά, μέχρι 2 Αυγούστου είναι. Και έχει και special τιμές και εκπτώσεις, οπότε μην το αφήνετε έτσι για τελευταία στιγμή.
2: Και 3 Αυγούστου την κλήρωση. Περιμένουμε τα στέλνα.
1: Την περιμένω πώς και πώς να δω πού θα παίξουμε, που θα είμαι σε άδεια για να πάω στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτς του Όφη. Το περιμένω πώς και πώς.
2: Μακάρι να βολεύει ο προορισμός.
1: Ναι, να είναι έτσι κανένας κοντινός, να είναι καμιά Ιταλία. Εντάξει και η Ισπανία να είναι που δεν έχω πάει. Μα όπου και να είναι θα πάμε, ρε παιδί μου.
2: Εκτός του Καζακστάν.
1: Μωρέ, και στο Καζακστάν θα πάω εγώ για τον Όφη.
0: Music Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
3: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Music Club. Music Club. Music Club. Music Club 105,8.

0: Μόνο επιτυχίες. Μη ρωτάς τους άλλους, Κατερίνα Λιόλιου. Είστε η αγάπη της ζωής μου, μάτια μου. Σας το αφιερώνω αυτό το τραγούδι εξαιρετικά, διότι η ώρα πλησιάζει 2. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω και εγώ, για να πάρει τη θέση μου ο DJ του σταθμού που θα μιξάρει non-stop τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Το πρόγραμμα συνεχίζεται φυσικά 6 με 8 με το Χάρη Σταματάκη και 8 με 10 με την Τοντόρα μας μαζί με την Ελένη. Λοιπόν, με τι να κλείσουμε, Μαρινάκη? Τι θέλεις να βάλουμε, έναν Πέτρο Ιακωβίδη Θεσσαλονικιό?
1: Ναι.
0: Πατρίδα.
1: Ναι.
0: Πατρίδα.
1: Θεσσαλονίκη, εδώ στη Μεσκή.
0: Ναι. Όχι, έχω βάλει τα αποτυπώματα.
1: Ωραία
0: και τα αποτυπώματα, ναι, που μένουν.
1: Τα αφήνουμε τα αποτυπώματά μας.
0: Ναι. Δεν έχουμε βγάλει εισιτήρια για τη συναυλία του Ρέμου. Πότε θα βγάλουμε τα αεροπορικά?
1: Αργήσαμε κιόλας.
0: Ναι, όταν θα πάνε στο Θεό. 12 Σεπτεμβρίου, παιδιά, μην το ξεχνάτε. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. Επαιτειακή συναυλία για έναν Ρέμο που έχει δηλώσει ότι φέτος θα σταματήσει τουλάχιστον προσωρινά τις πίστες. Ευτυχώς που πήγα στον Όξο και τον είδα στην Αθήνα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη συναυλία δεν πρέπει να τη χάσει κανείς, παιδιά. Πρέπει να γεμίσουμε την παραλιακή της Θεσσαλονίκης, να πάμε από όλη την Ελλάδα να απολαύσουμε τον νούμερο 1, τον εθνικό μας τραγουδιστή, όπως λέω εγώ, τον Αντώνη Ρέμο.
1: Είναι ο καλύτερος.
0: Ναι, για ψάξτε το Best Sky Scanner. Λοιπόν, πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Να είστε καλά, να είστε κάπου δροσερά. Κάνει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Και εγώ είμαστε, παιδιά, και εγώ είμαστε. Και τα λέμε πάλι αύριο το πρωί, φιλούρες. Bye bye. Γεια σου, Μαρίνα.
1: Γεια σας.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

0: τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Μπρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 ο Νέερ στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Κάριερ και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: πάντα.
1: Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Μπρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design.

0: μηχανήματα στην Κρήτη με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speed Wars στην Παπαναστασίου πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speed Wars. Πίεση που αρέσει πολύ.
1: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speed Wars και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
0: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
2: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
3: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλε

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Μπρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: και επιπρογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Για φημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

πάμε. Με παραλία, με Music Club στα ηχεία. Music Club 100.

0: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr.

0: 4 λεπτά. Κορνέτο Άλτζιτα 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Άλπρο ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.
5: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: σου στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Για φημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
5: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες, η Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.

0: πάλι από την αρχή. Θα αρχίζουμε εδώ στο Music Lab και ο 105,8. Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα. Θα ευχόμουν να είστε κάπου χαλαρά, κάπου μαγευτικά, κάπου έτσι να απολαμβάνετε αυτή την ώρα. Θα μπορούσατε να απολαμβάνετε καφετάκι, έτσι ένα δροσιστικό κοκτέιλ, κάτι καλοκαιρινό τέλος πάντων, και να ακούτε Music Lab 105,8. Στο μικρόφωνο για εσάς τις επόμενες δύο ώρες θα είναι ο Χάρης Θεματάκης και η εκπομπή «Κάτι τρέχει με το Χάρη», όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8. Έτσι και αυτό εδώ, ετοιμαστείτε για επιτυχίες, διαγωνισμούς, φυσικά τα δικά σας τηλεφωνήματα και τις δικές σας μουσικές επιλογές. Τις περιμένω και σήμερα σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok.
1: Music Club 105,8. Ακούω και κολλή.

0: Θα σας πω εγώ, τι θέλουμε. Θέλουμε να μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Έχουμε διαγωνισμούς οι οποίοι θα ξεκινήσουν σε πολύ λίγο. Και έχουμε φυσικά και τη δική μας επικοινωνία που ξεκίνησε από νωρίς. Ο φίλος μας ο Γιάννης μου έστειλε πρώτος σήμερα το μηνυματάκι του και μου έχει ζητήσει Μιχάλη Χατζηγιάννη και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια τα οποία θα παίξουν σε πολύ λίγο. Καλησπέρα να στείλω φυσικά στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και στη Thermit Ecology, δύο εταιρείες που πάνε πακέτο, καθώς τους ηλιακούς της Thermit θα τους βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου, και μαζί θα βρείτε την καλύτερη τιμή στην αγορά, τα περισσότερα χρόνια εγγύησης και μια 100% ελληνική εταιρεία. Επισκεφτείτε την Υδροδυναμική και φυσικά συμβουλευτείτε το προσωπικό της για το ποιος είναι ο ηλιακός που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Και φυσικά όσον αφορά την εκδήλωσή σας, ό,τι και αν ετοιμάζετε τον επόμενο καιρό, μήνες, χρόνια, σίγουρα θα γίνει στο Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με υπέροχο φαγητό, μοναδική θέα, ένα προσωπικό το οποίο είναι πάντα εκεί για να σας εξυπηρετήσει, πάντα με το χαμόγελο, καταπληκτικό φαγητό, δεν το συζητάω, και εκκλησία στον ίδιο χώρο. 2810 823 947 καλείτε στο Olympia Palace και κλείνετε απλά την ημερομηνία σας. Πάμε τώρα να κάνουμε έτσι μια επιστροφή στο παρελθόν και να θυμηθούμε μια από τις πρώτες και πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: αναβιώνουν οι επιτυχίες των 90s. Αυτό έχω προσέξει έτσι από τα τελευταία τραγούδια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Ένα από αυτά ήταν και αυτό του Δημήτρη Κόκοτα τότε και Νίκου Απέργη τώρα. Αυτά τα χίλια σημειώνουν τεράστια επιτυχία. Νίκος Απέργης επίσης κάνει live εμφανίσεις σε επιλεγμένα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα στο tour του του καλοκαιρινού και αναμένονται πολλά sold out, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, Music Lab 105,8, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, τη φίλη μου, και στον Κωνσταντίνο, τους ιδιοκτήτες της Θερμίτ, που ξέρω ότι με ακούν. Παιδιά, τα φιλιά μου, να είστε πάντα καλά. Καλησπέρα επίσης να στείλω στην φίλη μας την Αργυρό, η οποία μου έχει επιλέξει Πέτρο Ιακωβίδη, που και αυτός διασκευάζει τραγούδια από τα παλιά, όχι τόσο 90s όσο πιο 20s. Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, σας αρέσει πολύ και είναι από τα τραγούδια τα οποία κάθε φορά που το ακούμε δυναμώνουμε λίγο παραπάνω την ένταση στο ραδιόφωνο μας.
1: Music Club 105,8. Air Condition για τα αυτιά σου.

0: 105,8. Παίζει δυνατά. Και ελληνικά. Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
2: 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
3: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
5: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
6: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24000 BTU μόνο 879 ευρώ και επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
7: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
9: Πού ταξιδεύεις πάλι?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
9: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
8: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
9: Άντε πάλι.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Επιστρέψαμε πάρα πολύ ωραία. Music Lab 105,8, δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 6.30. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγούδι από Απόν. Καλησπέρα στην Φένια, η οποία μου έχει ζητήσει Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Ρία, που και αυτή μου έχει ζητήσει Κωνσταντίνο Αργυρό. Ένας χαμούλης σήμερα με τον Κωνσταντίνο, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλησπέρα και στην Πόπη, που θέλει και αυτή το Τι να το κάνω του Αργυρού, και θα είναι αυτό που θα ακούσουμε, αφού πρώτα περάσουμε στον αγαπημένο Απόν σε μια υπέροχη και 100% ερωτική και καλοκαιρινή, θα προσθέσω εγώ, καντάτα.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8. Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Αχ, αυτό το κάτι παραπάνω μας τη χαλάει πάντα, να ξέρετε. Λοιπόν, Music Club 105,8. Πάμε μία βόλτα μέχρι την υδροδυναμική Σαριδάκης για να αποκτήσουμε το νέο μας ηλιακό θερμοσύφωνο από τη Θερμίτ. Θα έχει μοναδικό σύστημα αυτόματης υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού μας. Θα έχει 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Και θα έχετε ένα προϊόν εγγυημένο το οποίο θα ζεσταίνει νερό για όλη την οικογένεια. Thermit Ecology. Θα τη βρείτε μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Μία βόλτα από τον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφερο, λοιπόν. Αυτό είναι που σας μένει για να αποκτήσετε το νέο σας ηλιακό. Μαζί μας και Ολύμπια Παλάς, γάμος, βάπτιση, ό,τι και αν ετοιμάζετε, οποιαδήποτε εκδήλωση και αν έχετε στο μυαλό σας, στον προγραμματισμό σας, σκεφτείτε ότι στο Ολύμπια Παλάς υπάρχει ένας χώρος ο οποίος καλύπτει κάθε σας επιθυμία, κάθε σας θέλω, και φυσικά είναι λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, οπότε τα αφήνετε όλα στους ειδικούς στο Olympia Palace. 28 10 8 23 9 47, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε σε επόμενη επιτυχία. Γρήγορα γρήγορα έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και νέο τραγούδι.
1: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.

0: Πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Τρέψτε μου να πω, ο αγαπημένος μας Χρήστος. Λοιπόν, τρίτο μέρος, έτσι ξεκινήσαμε. Music Lab 105,8. Μαζί μας Πέτσα Μόλις. Ξέρω ότι γνωρίζετε ότι Πέτσα Μόλις είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Το γνωρίζετε αυτό. Φυσικά θα βρείτε κάθε μήνα μοναδικές εκπτώσεις. Θα βρείτε πάνω από 500 προϊόντα, φανταστείτε, σε προσφορά με εκπτώσεις έως και 50%. Υπέροχα αξεσουάρ για τα μικρά σας και μεγάλα κατοικίδια. Φυσικά και λόγω καλοκαιριού, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για τα σκυλάκια σας. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής. Ετοιμάζεστε, κάνετε σπίτι, θέλετε αλουμίνια, κάποια σιδηροκατασκευή, κάποια σιδερένια σκάλα, οτιδήποτε και αν θέλετε, στην αλουμινοδομή 2810-210-249, το τηλέφωνο επικοινωνίας, για να λυθούν οποιαδήποτε απορία έχετε. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, το συγκλονιστικό θα χαρακτήριζα Είπες, το οποίο έχει γίνει πλέον το σύνθημά μας.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

Ποιος άλλος? Χρήστος Σαντικάη. Αναπνοή Ανατολή. Υπέροχο τραγούδι που είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά η Γλυκερία. Και το διασκεύασε

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

υπέροχος Δήμος Αναστασιάδης, φωνάρα δεν το συζητώ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αλλά το φτές το είπε καταπληκτικά. Παλιότερη δική του επιτυχία, η οποία διασκευάστηκε ξανά, έτσι για να τη φρεσκάρουμε και να τη θυμηθούμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγούδι από Νίκο Απέργη. Βεβαίως, Νίκος Απέργης από τους πολύ αγαπημένους μας και είναι και ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει έρθει Ηράκλειο για Music Lab 105,8. Έτσι έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές με τον Νίκο. Καλησπέρα να στείλω και στην φίλη μας την Αρετή, η οποία μου έχει ζητήσει Νίκο Οικονομόπουλο. Πολύ πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες, καθώς εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά, το κάνουμε 24 ώρες το 24ωρο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Έλα, τι έγινε, τι έπαθες? Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω. Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο. Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και εξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα. Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι. Ανδρικά ρούχα και εξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
5: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Αχ, καρδιά μου, εγώ είμαι εδώ μέχρι τις 8 για να περάσετε ένα ακόμη απόγευμα γεμάτο με επιτυχίες, έτσι να σας γεμίσουμε με πολύ θετική ενέργεια. Μακάρι, εύχομαι να τα καταφέρνω, παιδιά. Κάνω ό,τι μπορώ πραγματικά, δηλαδή έχουμε υδρώσει εδώ πέρα. Να είναι καλύτερο κοντίσιο. Εσείς που βρίσκεστε αυτή την ώρα, στείλτε μου μήνυμα στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, να δώσετε καμιά ιδέα τι να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Χάρη Σταματάκης στο προσωπικό μου προφίλ ή Music Lab 105,8. Να ρίξω μια ματιά, μια και μιλάμε τώρα για τα social media. Καλησπέρα στην Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική μου. Τι μου γράφεις εδώ, μισό λεπτάκι. Η Αγγελική θέλει να ακούσει Γιάννη Πλούταρχο. Α, μάλιστα. Γιάννης Πλούταρχος, νέο τραγούδι, δεν γίνεται. Θα το ακούσουμε, εννοείται ότι θα το ακούσουμε. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει ζητήσει αναφύση από τα παλιά μάλιστα, οπότε θα είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε προσεχώς. Εσείς συνεχίστε σταθερά να μου στέλνετε μηνυματάκια. Έχουμε πέτσα μόλις μαζί μας, δεν ξεχνάτε, τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας. Φυσικά σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και νέο κατάστημα στην Καλοκαιρινού με μοναδικές προσφορές, το τονίζω, αλλά μία επίσκεψη θα σας πείσει για αυτά τα οποία σας περιγράφω καθημερινά εδώ στο Music Lab. Και έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής. Φυσικά για εσάς που θέλετε αλουμίνια και οποιαδήποτε σιδηροκατασκευή, επισκέπτεστε κατευθείαν το κατάστημα στην Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Και εμείς γρήγορα στην επόμενη επιτυχία.
1: Music Lab 105,8.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: 105,8. Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ, πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλες.

0: Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, νιώθω ότι έτσι χάνομαι σε κάποια στενοσόκακα, ρε παιδί μου, τον Κυκλάδο να πω, με μια φούξια βουκαμβίλια πάνω από το κεφάλι μου. Κάπως έτσι αισθάνομαι, αγαπημένοι μου ακρότες, που είμαι συνεπέστατη στο ραντεβού μας και είναι ούτε 8 και 1 η ώρα και μόλις έχω ανοίξει το μικρόφωνο του Music Club 105,8. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη για το Tondora Back in Time, για να είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Θεόδωρο, έχει ανοίξει το μικρόφωνο και μόλις κατέφτασε στο τούντιο, μαντέψτε πια, παιδιά, η Ελένη Λιαπάκη.
1: Έκπληξη! Surprise!
0: Μη με σκάς.
1: Ιδέες, γίνονται και θαύματα.
0: Κοίταξε να δεις, έχουμε ακόμα εκπομπές μέχρι τις 7 του Αυγούστου.
1: Μέχρι τις 7, με τρελαίνεις.
0: Οπότε να δω πόσες μέρες θα έρθεις μέχρι τις 7 του Αυγούστου.
1: Εντάξει, θα δω, θα το παίξω τζόκερ.
0: Ναι, ναι, μια θα έρθω, μια δεν θα έρθω. Πώς το λένε, μια καλή, μια ανάποδη.
1: Ναι, αναλόγω. Είναι δύσκολες οι μέρες τώρα. Ναι, τώρα καταλαβαίνεις.
0: Έχει ανέβει και ο υδράργυρος. Αστά. Σου έχω φέρει παγωτίνια.
1: Εντάξει, μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο γιατί το σκεφτόμουν. Όση ώρα ερχόμουν, λέω θα πάρω παγωτό.
0: Παιδιά, ζεσταινόμουν πάρα πολύ στο δρόμο και πάνω μου έχω αποφασίσει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, α κόψω τα περιτά, τα ζάχαρε και τσέτερα, τσέτερα. Λέω εντάξει, μωρέ, ένα παγωτίνι τώρα μικρό, τι ψυχή έχει ένα παγωτίνι.
1: Κι όμως. Μήπως προσπαθείς να με δελεάσεις, να έχω πιο συχνά.
0: Δεν ξέρω. Ξάσου. Όπως το πάρει κανείς.
1: Μ' αρέσει η σκέψη σου. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, καλοκαιρινά αγαπημένοι μου ακροατές. Θα κάνουμε μια βόλτα στο Αιγαίο τώρα. Με τον Μπίγαλη, τον Κώστο, που μας τραγουδεί το Αιγαίο Blues. Και μετά θα πάμε και μέχρι το Ημεροβίγλι μια βόλτα με τον Χρήστο, τον Κυριαζή.
1: Ωραία.
0: Επανερχόμαστε.

0: Ρε, τι πέραση έχουν οι βασιλικοί στα νησιά. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Καλά, και εδώ έχουν πολύ πέραση οι βασιλικοί. Αλλά στα νησιά κιόλας μου είπε να σου στείλω του βασιλικού το φίλο.
1: Καλά, εδώ στα γλέντια γίνεται ο χαμός.
0: Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το
1: είπα. Γι' αυτό το είπα.
0: Κάθε γιαγιά κλαίει και μια γλάστρα κάθε φορά που γίνεται γλέντια.
1: Ειδικά όταν φτάνουν στο αποκορύφωμα από τη Μεθιά. Κοίταξα, δεν το συζητώ.
0: Ένα γλέντι που σέβεται τον εαυτό του έχει φροντίσει από πριν να υπάρχουν γλάστρες με βασιλικούς πάνω στα τραπέζια, παιδιά.
1: Και να τους παίρνουν μετά και να τους πηγαίνουν πάνω εκεί που τραγουδάει ο Λιράρης ο εκάστοτε.
0: Whatever, δεν κλέβουμε τους βασιλικούς από τις γιαγιάδες. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης.
1: Σεβασμός στις γιαγιάδες.
0: Σεβασμός. Λοιπόν, πού έχει κίνηση η πόλη, αγαπημένοι μου ακροατές, θα δούμε τώρα. Αρκετή κίνηση έχει το κέντρο, αρκετή κίνηση έχει η παραλιακή στον Κούλε, Μητσοτάκη και Βενιζέλου. Κίνηση επίσης θα συναντήσουμε και στην Εκκλησία Διαμαρτύρων. Πολύ περιγραφικά σας τα λέω σήμερα, γιατί έχει αρκετή κίνηση γενικότερα η πόλη. Αλικαρνασσό, Ικάρου, Καζατζίδη και etc. Αρκετή κίνηση και στο αεροδρόμιο. Κίνηση αρκετή στην Κνωσού στον Κόμβο. Τα βασικά είναι αυτά. Επίσης την έξοδο για Εθνική, κάτω από την γέφυρα της Κνωσού, όπως στρίβουμε αριστερά.
1: Πάει για μπάνιο.
0: Και εκεί έχει στο φανάρι μόνιμα κίνηση. Αυτά. Γενικά υπομονή θα κάνετε. Music Lab 105,8 θα ακούτε. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας κάνουμε παρέα και να σας ταξιδεύουμε στο καλοκαίρι και στο μπλε, ρε παιδιά.

0: Δεν χρειάζεται. Ξέρετε ποιο είναι το φινάλε αυτού του τραγουδιού. Πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως ακούγεται στα αυτιά σας άπειρα χρόνια δοσμένα από τους Φατμέ. Πριν το πάρει όλη η ελληνική.
1: Πραγματικά.
0: Όλο το ελληνικό πεντάγραμμο και το κάνει δικό της.
1: Το χάρη και όλο το πεντάγραμμο του τραγουδιού. Το γλέντισε, όπως λέμε.
0: Τη γλέντισε τη βραδιά.
1: Κανονικά, κανονικά.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, θέλω να σας ενημερώσω ότι θέλουμε ακόμα 150 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Διότι σήμερα διανύουμε τη 29η ημέρα αυτού του έτους. Έτσι, οπότε θέλουμε 150 ημέρες για Merry Christmas και Happy New Year.
1: Τι ωραία.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος. Μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι.
1: Τάδε.
0: Ναι.
1: Έβγαλε κάποιος το παιδί του Ακάκιος.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Ακάκιε! Έλα! Πέρυσι ώρα.
0: Ακάκιε, ναι. Ακακία επίσης γιορτάζει.
1: Σε γυναίκα μου αρέσει πιο πολύ.
0: Το Ακακία.
1: Ναι.
0: Ένα δέντρο ξέρω ότι είναι η Ακακία.
1: Και εγώ το ξέρω, αλλά μου αρέσει γυναικείο όνομα, τέλος πάντων.
0: Ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλανδία. Γιορτάζει ο Βαλάντης, άρα.
1: Ο Βαλάντης. Χρόνια πολλά. Στάσαν σε έρπιση συναντιά μας.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας επίσης είναι σήμερα. Γενικά να κάνετε εξετάσεις για όλα αυτά τα σουμουνού. Τι.
1: Τίποτα, απλά την κοιτάζω γιατί της τα λέω γενικά να κάνει εξετάσεις.
0: Όχι,
1: και τίποτα.
0: Για τα, τα σεξουαλικώς με τα δεδομένα νοσήματα.
1: Όχι, το ξέρω, εγώ λέω γενικά εξετάσεις. Το ξεκαθάρισα.
0: Γενικά εξετάσεις, ναι μεν, αλλά ειδικά τώρα ειδικά. Που είναι παγκόσμια ημέρα σήμερα κατά της υπατήτηδας.
1: Ναι, να προσέχετε, να προσέχετε και να κάνετε εξετάσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω κι άλλα να πω, θα τα πω σε λίγο όμως. Περνώ σε άλλα δύο έτσι καλοκαιρινά τραγούδια που έχουν σημαδέψει τις δεκαετίες των ζώων μας.
1: Ναι.
0: Θα δείτε τώρα.
1: Α,
0: θα δείτε, ναι.
1: Εντάξει.

0: δεν έχουν σημαδέψει τώρα τα καλοκαίρια μας αυτά τα δύο τραγούδια. Δεν είχα πάλι δίκιο.
1: Είχες, πάντα έχεις δίκιο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Έτσι. Και δεν με έχει πληρώσει, μόνη μου τα λέω.
0: Παιδιά, έχω κουραστεί να μου λένε οι γύρω μου ότι έχω δίκιο. Το ξέρω ότι έχω δίκιο και πάντα βγαίνω σωστή στο τέλος της ημέρας, διότι είμαι θα σοφή, αγαπητή.
1: Είμαι θα σοφή, ναι, θα σοφή. Συμφωνώ, συμφωνώ αγαπητή. Τα μάλα μαζί σου, αγαπητή ναι. μου, αγαπητή.
0: Αγαπητή, ακροατή, αυτό μου ζηλάει, κατά λόγο. Ρε παιδί μου, όχι αλήθεια, έρχονται άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφομαι, συναναστρέφομαι με εκείνους γνωστούς, με φίλους, συγγενείς και etc. etc. Και κάθε φορά που εκφράζω την άποψή μου, μετά από λίγο καιρό ή αν όχι κατευθείαν, έρχονται και μου λένε είχες δίκιο,
1: είχες δίκιο. Δεν ξέρω κατά πόσο σου κάνει καλό και κακό.
0: Δεν μου κάνει καλό, διότι την ώρα που το λέω δεν με πιστεύουνε.
1: Και εκνευρίζομαι, ανεβαίνεται όμως το κεφάλι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Αν με είχαν ακούσει, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο. Και εγώ και εκείνη.
1: Και χρήμα, ίσως.
0: Χρήμα, σίγουρα ου, χρήμα. Ου, ναι. Με τα τσουβάλια χρήμα θα είχαμε γλιτώσει.
1: Αχ,
0: από
1: ναι.
0: τα φαρμακεία και τους ψυχολόγους. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στους κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας φυσικά. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, 2-80-823-973 το τηλέφωνό τους για τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση, αγαπημένοι μου κροατές. Λοιπόν, περνώ στον αγαπημένο μου Γιάννη όλων, που δεν είναι άλλος από τον Μπάριο, που μας τραγουδάει για πάντα μαζί σε αυτό το ανηφόριο που λέμε ζωή. Θα περάσουμε σε ένα Θοδωρή Φέρη μετά, που διασκευάζει Γιάννη Πάριο, γιατί μου αρέσει αυτό το δίδυμο. Μέθησε, λέει ο Θοδωρής ο Φέρης, στα Χανιά.
1: Τον είδα! Έριξα γέλια.
0: Παιδιά,
1: έτσι,
0: πόσο γλυκούλης είναι.
1: Αλλά είναι γλυκούλης παρόλα
0: πόσο γλυκούλης είναι. Εγώ εντάξει, λέω, θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά θα ήταν πάρα πολύ συναισθαλμένος, πιστεύω. Και κάπου θα ένιωθε ότι είμαι πολύ έντονη για τα δεδομένα του. Λοιπόν, θα περάσουμε μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μην πάτε κάπου, εμείς θα είμαστε εδώ.
2: Να μ' αγαπάς, να μην νιώθω.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Έχω πάρα πολλά σχόλια να κάνω για το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν θα κάνω κανένα, όμως θα βάλω μια ανωτελεία με τον Κωνσταντίνο Σαργύρος και τις καμπάνες του, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Και θα πάω αμέσως στο επόμενο το θέμα για να ξεχάσει ο εγκεφαλός μου αυτά που θέλω να πω.
1: Αχ, τη γλυκούλα, ναι, έχει δίκιο. Καλύτερα να μην μιλήσει.
0: Καλύτερα να μην μιλήσω, όχι.
1: Έτσι. Ή να σοπάσει για πάντα που
0: όσο το συνεχίζεις όμως θα μιλήσω. Γι' αυτό ας μην το κάνουμε θέμα
1: σε
0: παραπάνω.
1: Προκαλώ, για πες.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
1: πες, πες, τι έχεις να πεις.
0: Λοιπόν, έχω να πω ότι σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας, είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να σας αναφέρω το συγκεκριμένο το αρθράκι το οποίο διαβάζω μπροστά μου. Μαθητές λέει δημιούργησαν προφυλακτικά που αλλάζουν χρώμα όταν ανοιχνεύουν ένα σουμουνού. Ένα σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα, δηλαδή.
1: Πόσο καλό είναι αυτό,
0: φανταστικό είναι αυτό. Αυτή η καινοτόμος ιδέα, λοιπόν, φυσικά μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση όλων αυτών. Και λέει ότι περιέχει ειδικά μόρια που αντιδρούν όταν έρχονται σε επαφή με ορισμένα βακτήρια ίους που συσχετίζονται με τα σουμουνού, όπως τα χλαμίδια ή η σύφυλη. Αν εντοπιστεί, λέει, κάποιο παθογόνο μικροοργανισμό, το υλικό αλλάζει χρώμα. Και με κάθε χρώμα να αντιστοιχεί σε κάθε διαφορετική πιθανή λίμωξη.
1: Έτσι.
0: Στόχος της ιδέας είναι να προσφέρει έναν απλό και άμεσο τρόπο ευαισθητοποίησης, ώστε οι χρήστες να αναζητούν έγκαιρα ιατρικό έλεγχο και θεραπεία όταν υπάρχει ένδειξη πιθανής μόλυνσης. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό. Και αξίζει, λέει, να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια φοιτητική ερευνητική ιδέα.
1: Φαντάζομαι.
0: Αγαπημένη
1: τώρα,
0: μου, βεβαίως. Δημιουργήθηκε, λέει, με σκοπό για την προώθηση της ενημέρωσης γύρω από τη σεξουαλική υγεία και όχι για εμπορικά διαθέσιμο προϊόν.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο.
1: Φαντάσου
0: στα παιδιά.
1: Τώρα να είναι φοιτητές. Αργότερα τι έχουν να κάνουν.
0: Μπράβο στα παιδιά. Μακάρι να βγει και στο εμπόριο το συγκεκριμένο. Θα σώσει πολύ κόσμο. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, αυτά για τα σούμενα.
1: Σούμενα. Τι ωραία που τα λες.
0: Σούμενα. Αναβίση έρχεται για τη συνέχεια.
1: Μου θυμίζεις το ζιγκ-ζακ.
0: Ζιγκ-ζακ, ναι, μου αρέσουν αυτές οι κομμένες λέξεις.
1: Να παίξουν, τώρα που το είπαμε, να παίξει ένα τραγουδάκι ζιγκ-ζακ.
0: Θα παίξουμε σε λιγάκι. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε Αναβίση. Καλημέρα καινούρια μου αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.

0: Πριν να περάσουμε στα επόμενα δύο τραγούδια, θα ήθελα να συζητήσουμε ένα έτσι θέμα το οποίο... Ρε παιδί μου, θα κάνουμε ένα intro στα επόμενα δύο τραγούδια.
1: Α, έτσι. Με ενδιαφέρει.
0: Αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Τώρα θα πάμε να δούμε τις 10 πιο γελίες ατάκες χωρισμού που μπορεί να ακούσει κάποιος.
1: Αχ, το διάβασα. Για πες. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν φταίσαι εσύ, εγώ φταίω. Έλα, μην με σκάς. Το ήξερα από την αρχή ότι φταίσαι.
1: Προφανώς και φταίσαι εσύ, αλλά
0: τέλος πάντων. Το ήξερα από την αρχή ότι φταίσαι εσύ, αγόρι μου και κορίτσι μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας πούμε,
1: ναι,
0: αλλά τέλος πάντων, βρες κάτι άλλο να πεις. Διότι το δεν φταίσαι εσύ, φταίω εγώ, μπορεί να φταίει το νησί.
1: Αυτό.
0: Είναι κάτι το οποίο είναι.
1: Τραγούδι.
0: Εκτός αυτού, το λέει κάποιος ο οποίος αποποιείται τις ευθύνες του παιδιά.
1: Τελείως.
0: Δηλαδή, δεν θέλω να αναλάβω κάποια ευθύνη. Και λέω απλά ότι φταίω, χωρίς να προσδιορίζω.
1: Αυτό είναι συχνό φαινόμενο, ότι αποποιούνται ευθύνες.
0: Δεν λέω για ποιο λόγο φταίω, λέω απλά φταίω.
1: Φταίω.
0: Μη με σκάς.
1: Φταίω. Εγώ το
0: σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Α, καλά, αυτό και αν είναι τα κάρα.
0: Το ήξερα από το πρώτο δευτερόλεπτο που σε γνώρισα, ρε μπαγλαμά.
1: Τα δίνει όλα όμως, έτσι το νιώθω.
0: Είμαι έξαλλη, είμαι έξαλλη.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Είμαι έξαλλη. Ακόμα μία ατάκα που αποποιείται ευθύνη είναι αυτή, έτσι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Θέλω να κάνουμε διάλειμμα. Από τι να κάνουμε διάλειμμα.
1: Προσδιορίσε
0: μου αν έχουμε σχέση αρχικά.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε situationship και μετά θα δούμε αν θα κάνουμε διάλειμμα.
1: Ναι, ξεκαθάρισε λίγο τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων.
0: Καθάρισε τη θέση μου αυτή στην κατάσταση που κάνουμε επανάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να μείνουμε φίλοι αυτό το αστείο.
1: Αγλικούλη και γλυκούλα, για να μην λέμε για το ένα φίλο, εννοείται.
0: Ναι, άκου, ναι. Άκου. Φίλους έχω πολλούς.
1: Ναι.
0: Δεν θα μείνω φίλοι μαζί σου διότι είσαι toxic.
1: Αυτό είναι δυνατόν. Δεν σε θέλω και για σχέση μου. Δεν σε θέλω και για φίλο μου.
0: Όχι, για σχέση μου μπορεί να σε θέλω, αλλά δεν μπορώ να σε δω φιλικά. Διότι
1: μετά
0: δεν
1: από αυτά
0: φίλοι.
1: Που μου έκανε, δεν το θέλω για φίλο. Για σχέση.
0: Γιατί δεν είμαστε φίλοι αρχικά,
1: ναι,
0: για
1: αυτό.
0: Να μείνουμε φίλοι. Ωραία. Τελικά λέει δεν είμαι για σχέση. Έλα τώρα και το κατάλαβες. Μετά από 5 χρόνια το κατάλαβες.
1: Τελικά δεν είσαι
0: αγάπη.
1: Για τίποτα, θα έλεγα εγώ. Ναι. Πολύ χοντρό, αλλά τέλος πάντων.
0: Ξέρεις, βγήκα από μια μεγάλη σχέση πρόσφατα. Κάτσε μόνο σου, αγόρι μου τότε και μη βγαίνει έξω στον κόσμο να τάζεις υποσχέσεις.
1: Ακριβώς, κάτσε μόνος σου έτσι να θεραπευτείς. Δεν ξέρω τι να κάνεις, πας στον ψυχολόγο σου. Και μετά όταν είσαι έτοιμος, take your time. Βρες,
0: τα λέει, δεν με αφήνεται. Από τα λέει μόνη της ψυχολόγος απέναντι. Δεν θέλω να χαλάσουμε αυτό που έχουμε. Αλλά το αλλά πάντα να ξέρετε σημαίνει ότι έχω βρει κάτι άλλο και σου το φέρνω με τρόπο. Αλλά τιέρα, πρέπει να βρω τον εαυτό μου. Και τι κάνεις μαζί μου τόσο καιρό, αγόρι μου? Πήγαινε στον ψυχολόγο σου, πήγαινε να λύσεις τα θέματά σου και μετά ξαναβγεί στη γύρα. Να μου πεις.
1: Άσε με να βρω τον εαυτό μου.
0: Λοιπόν, η τραγουδίστρια απέναντι. Θέλω κάπου εδώ να σας πω ότι αυτά που λέμε δεν έχουν φίλο, παιδιά. Δεν,
1: όχι,
0: δηλαδή, δεν είναι οι άντρες ή οι γυναίκες. Είναι και τα δύο. Έτσι.
1: Μην τατίζονται δηλαδή μερικοί-μερικοί.
0: Ή όλα. Οπότε μην τα παίρνετε προσωπικά. Απλά εμείς είμαστε γυναίκες. Τώρα και απευθυνόμαστε στον ανδρικό πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν θες να μπλέκεις μαζί μου. Το έχω ακούσει και αυτό. Παρεξήγησες την καλοσύνη και την κοινωνικότητά μου. Έλα ρε.
1: Συγγνώμη,
0: σοβαρά. Όταν μου έπιανε τον μπούτι, παρεξηγούσα την καλοσύνη σου. Μη με σκάτε. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, έχω γίνει έξελη αυτή τη
1: και
0: στιγμή.
1: Άμα συνεχίσουμε, θα ξεφύγουμε, να ξέρεις.
0: Βασίλης Καράς, φαινόμενο είμαι εγώ.
1: Αυτό, αφιερωμένο στις δυο μας, έχω να πω.
0: Αφιερωμένο σε όλους όσους έχουν
1: και
0: ακούσει
1: τις
0: ατάκες που μόλις, ναι, είπαμε.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
4: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr.

0: Εντάξει τώρα, αυτός ο κύκλος μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερος. Μην για να χωράει και δύο και τρία άτομα μέσα. Αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, τον τώρα Back in Time. Θεωρώ για να έχει μικρόφωνο και ακριβώς απέναντί μου η Ελένη Λιαπάκη.
1: Εδώ απέναντι.
0: Απέναντι
1: σου κάθομαι και δώσ' μου σημασία.
0: Αμάν. Αυτά θα λέμε, παιδιά, το Σάββατο 1 Αυγούστου, στο μεγαλύτερο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού, στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Γρηγόρη, το Σαμόλι. Αυτά ακριβώς θα λέμε. Είμαστε μεγάλη χορηγή επικοινωνίας εδώ, ο σταθμός μας, ο Music Lab 105,8. Επίσης, μεγάλος χορηγός είναι και το Αιγαίο Σπα. Και θα ήθελα κάπου εδώ να σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι μέρος των εσόδων θα δοθούν στα παιδικά χωριά SOS. Θα είμαστε όλοι εκεί αυτό το Σάββατο, δεν είναι 1 Αυγούστου.
1: Ναι, και είναι για καλό σκοπό να έρθετε όλοι.
0: Ωραία, μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Και μεγάλο το Παγκρίτιο, θα βρείτε σίγουρα.
1: Χωρίς αμφιβολία, περίπου.
0: Χωρίς αμφιβολία, και όσοι θα είστε στην αρένα, ένα χορό θα τον ρίξουμε. Λοιπόν, περνώ σε δύο τραγούδια έτσι. Πώς να τα πούμε τώρα, έτσι. Αγαπησιάρικα.
1: Αγαπησιάρικα, ατμοσφαιρικά.
0: Όχι ατμοσφαιρικά, είναι τσιφτετελοτέτια.
1: Καψούρα.
0: Όχι, θα δείτε τώρα.

0: Αυτός ήταν ο Τόλης και ο Τόλης σε μια διασκευή. Το πρώτο του Γιώργου Μαζονάκη. Δυο καρδιές απόψε μαγκαλιάζουνε.
1: Μα τι τραγούδι.
0: Τι τραγούδι.
1: Είχα το ακούσει καιρό.
0: Είδες.
1: Και οι ακροατές μας.
0: Μα τι επιτυχίες παίζουν σε αυτό το σταθμό, ρε παιδί. Πια δεν μπορώ.
1: Μόνο επιτυχίες, τίποτα άλλο.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, τι έχεις να πεις τώρα εσύ στους ακροατές του Music Club.
1: Εγώ θα πω για ήδη άπιστον αντρών.
0: Συνεχίζεται, παιδιά.
1: Είπα να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα γενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχω βάλει λάθος τραγούδια για μετά όμως, μετά από αυτό
1: δεν
0: το θέμα.
1: Δεν ταιριάζουν.
0: Όχι πολύ, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
1: Τι να κάνουμε, δεν
0: θα
1: γίνεται.
0: Θα το ξεπεράσουμε, πάμε.
1: Meets and match συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με τον Ευκαιρία. Θέλω τα κορίτσια που μας ακούνε. Και εντάξει, αντίστοιχα μπορεί να συμβεί και στις γυναίκες, ρε παιδιά. Απλά
0: ναι, τέλος πάντων,
1: αναφερόμαστε.
0: Ρε παιδί μου, εμείς διαβάζουμε κάποια άρθρα εδώ πέρα.
1: Μην το παίρνουμε προσωπικά.
0: Είναι εξειδικευμένα για τους άνδρες, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει φίλο σε αυτά που διαβάζουμε απαραίτητα. Λοιπόν, ωραία, μην το τοποθετείς φιλετικά. Ναι. Πάμε.
1: Πάμε στον Ευκαιρία ή στην Ευκαιρία. Απιστεί όταν βρεθεί ευκαιρία, δεν το σχεδιάζει, απλώς δεν αντιστέκεται.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή με το που δοθεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είμαι σε μία σχέση. Ναι, εντάξει, κάτι τυχαίνει έξω που θα βγούμε να πιούμε ένα ποτό. Έτυχε.
1: Πώς κάνεις έτσι και εσύ. Δεν έγινε κάτι, εντάξει, μου άρεσε, της άρεσε κτλ. Ο ή συναισθηματικά απόμακρος, απόμακρη. Νιώθει ότι κάτι λείπει από τη σχέση και αναζητά αλλού την προσοχή, τη σύνδεση. Θα σου πετάξει δηλαδή εδώ ότι κάτι μου έλειπε, βρε. Δηλαδή.
0: Χώρισε πρώτα και μετά πήγαινε να το βρει στο άλλο.
1: Ναι.
0: Συνέχισε, έλα. Έχω πολλά να πω εδώ πέρα τώρα. Δεν πρέπει να κρατήσω, να κρατηθώ όμως.
1: Άκου τώρα το καλύτερο, το top of the top.
0: Ναι.
1: Που είναι το πιο σύνηθες. Ο κυνηγός της επιβεβαίωσης έχει ανάγκη να νιώθει συνεχώς επιθυμητός. Το φλερτ και οι κατακτήσεις τροφοδοτούν τον εγωισμό του.
0: Εντάξει, είναι σύνηθες αυτό για όλα τα φύλλα. Πάμε.
1: Ωραία. Ο διπρόσωπος λέει ψέματα με ευκολία και διατηρεί παράλληλες σχέσεις χωρίς τύψεις. Δηλαδή και μία και δύο και τρεις.
0: Ωραία.
1: Έτσι να υπάρχει ποικιλία, να μην βαριόμαστε.
0: Καταρχάς, κάπου εδώ θέλω να πω ότι όταν έχεις παράλληλες σχέσεις, και μιλώ για σχέσεις και όχι απλά για πήγαμε, ρε παιδί μου, περάσαμε καλά μια βραδιά και τέλος.
1: Σχέσεις να κρατάνε.
0: Σημαίνει ότι κυκλοφορείς ανοιχτά με την άλλη. Μπορεί να την παρουσιάζεις όπως θες, αλλά κυκλοφορείτε μαζί.
1: Κυκλοφορείτε.
0: Κυκλοφορείτε και περνάτε και χρόνο μαζί. Δηλαδή είναι σχέση αυτό,
1: κανονικά,
0: παιδιά. Έτσι.
1: Όχι situation, σχέση.
0: Είναι σχέση κανονική. Είναι σχέση κανονική.
1: Ο λάτρης της περιπέτειας βαριέται εύκολα τη ρουτίνα και αναζητά συνεχώς έντονες εμπειρίες και ενθουσιασμό.
0: Να κάνει ένας ντοπαμίνης.
1: Μια απάντηση για όλα.
0: Μα δεν μπορώ.
1: Ο φοβικός της δέσμευσης δυσκολεύεται να αναλάβει ευθύνη μέσα σε μια σχέση και συχνά σαμποτάρει τη σταθερότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι τύποι άπιστον και άπιστον ανδρών και είναι κόντρο, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα περάσουμε σε τραγούδια τώρα, διότι το κεφάλι μου θα πάθει τα πιτοκρανίωση. Ζιγ-ζακ, βόλτα με κλεμμένο αμάξι και Νίκος Δομικός, τα φιλιά μας στον Άρη Νομικό. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Νομικός, ο μπαμπάς της Ντάτσες. Έτσι είπα, άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος ετεροπροσδιορίζεται από κάποιον άλλον.
1: Πραγματικά.
0: Και ας έχει κάνει πράγματα στην ύπαρξή του.
1: Πράγματα, πράγματα.
0: Αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 108. Λοιπόν, χαιρετίσματα και φιλιά να στείλουμε στο Βασίλη, το φίλο μας στο New York.
1: Σιδερένιος,
0: χάλκινος, ασημένιος, χρυσός, όλα μαζί. Λοιπόν. Πιάνω τη σκυτάλη από την Ελένη που είπε πριν για τους άπιστους. Και συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι στην Ταϊλάνδη υποψήφιος πρωθυπουργός πρότεινε να επιτρέπει στις γυναίκες να έχουν έως και 4 συζύγους.
1: Αχα.
0: Ο υποψήφιος λέει πρωθυπουργός, ο δύσκολο όνομα δεν το λέω καν, πρότεινε να επιτρέπεται στις γυναίκες να έχουν έως και 4 συζύγους εφόσον συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, και οι 5 δηλαδή πρέπει να συμφωνούν. Παρουσίασε την ιδέα ως ζήτημα ισότητας των φύλων, όμως η πρόταση προκάλεσε έντονες και ανάμεικτες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, θα προσθέσω εγώ. Ορισμένοι τη θεωρούν επέκταση δικαιωμάτων και νέων οικογενειακών επιλογών, ενώ άλλοι τη χαρακτηρίζουν υπερβολική, μη ρεαλιστική και περιττή για τη σύγχρονη κοινωνία. Η πρόταση λέει δεν αποτελεί νόμο ούτε επίσημη κυβερνητική πολιτική αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εντάξει, η κοινωνία δεν είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο, θα πω εγώ.
1: Όχι φυσικά, αλλά γιατί απ' την άλλη οι Άραβες να έχουν 2-3, ας πούμε.
0: Εντάξει, άλλη κοινωνία εκεί. Η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχθεί κάτι τέτοιο, ούτε αν το κύριο πρόσωπο είναι ένας άνδρας με 4 συζύγους, ούτε αν το κύριο πρόσωπο είναι μια γυναίκα με 4 συζύγους επίσης.
1: Ναι, εδώ αν το καλοσκεφτείς, έναν δεν κάνεις καλά, και μιλάω και για τα δύο φύλλα, μην τσατιστείτε αμέσως, να πεις για να, τι λέει αυτή. Και έναν δεν κάνεις καλά, θα έχεις άλλους 2-3. Είμαστε με τα καλά μας.
0: Κοίταξε. Από την άλλη, μπορεί να σκέφτεσαι ότι αφού έχω 4, είμαι η Βασίλισσα και δίνω εντολές, ρε παιδί μου, στον καθένα. Εσύ θα κάνεις αυτό, σήμερα θα κάνεις τα πιάτα, εσύ θα κάνεις το σίδερο, εσύ θα στρώσεις τα κρεβάτια.
1: Δεν εννοεί 4 υπηρέτες, εγώ να σου πω.
0: Όχι, αλλά δεν θα τα κάνει, φαντάζομαι, η μία που μοιράζονται 4 και θα πρέπει να την έχουν Βασίλισσα και ο καθένας θα διεκδικεί την καρδιά της. Θα κάνουν το ανθρωπίνως δυνατό για να καταφέρουν να την έχουν σε αποκλειστικότητα ή να νιώσουν ότι.
1: Αποκλειστικότητα, λέξη αστεία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, νιώσουν ότι ναι. Έχω την εύνοιά σου περισσότερο από τους υπόλοιπους.
1: Ένας ανταγωνισμός υγιής.
0: Είμαι η αδυναμία σου.
1: Αυτό, αυτό.
0: Οπότε δεν θα κάνουν τα πάντα για να γίνει αυτό εφικτό.
1: Ναι. Τώρα ναι, που το ξανασκέφτομαι έχεις δίκιο.
0: Τώρα που το σκέφτομαι και το παρατηρώ, έχω πάλι δίκιο.
1: Σε αυτό ήθελα να καταλήξεις. Δηλαδή το είπα όλο αυτό το πράγμα για να καταλήξουμε ότι έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, Νίκος Βέρτης έρχεται για τη συνέχεια. Θα περάσουμε σε ένα λαϊκό πρόγραμμα τώρα.
1: Άντε να δούμε.
0: Πάλι τα κατάφερες να ξενυχτώ για χάρη σου.
1: Αχ.

0: Αμφισβητήστε με, αλλά είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Νίκου του Μακρόπουλου, παιδιά, αυτό το κόπικα στα δυο.
1: Είναι όντως ένα από τα καλύτερα. Έχει κι άλλα βέβαια. Εμένα μου αρέσει και σαν τσιγάρο άφιλτρο πάρα πολύ.
0: Άλλο στυλ.
1: Άλλο στυλ, ναι, αλλά θέλω να πω, ναι, είναι από τα καλύτερα, τα πιο ερωτικά.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι. Γι' αυτό και το ακούμε εδώ στο Music Lab και του 105,8, το σταθμό των επιτυχιών.
1: Έτσι, μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε και στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας φυσικά, οι οποίοι μετά από πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και όχι άδικα. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίσου. Το τηλέφωνο τους είναι 2-8-9-0-8-23-9-73. Είστε μόλις ένα τηλέφωνο μακριά από τη δική σας κοινωνική εκδήλωση. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιάννη του Πλούταρχου. Το Γράμμα λέγεται.
1: Ωραία.
0: Ωραία, ναι. Θα περάσουμε μετά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μην πάτε κάπου, μην πάτε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.

Music Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός Live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
4: Για φημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Έρχεται και αυτό το αγόρι εδώ στο Ηράκλειο, έρχεται να πάτε να το απολαύσετε. Ένα από τα ωραιότερα του τραγούδια, οφείλω να ομολογήσω, το «Ματώνουν οι σκέψεις» είναι του Κωνσταντίνου Γεωργιερού. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και η εκτέλεση που έχει με την Πίτσα Παπαδοπούλου, ένα live.
1: Ναι, για θύμισέ μου.
0: Δεν θυμάμαι τώρα για να σου θυμίσω, αλλά μπορείς να ψάξεις.
1: Θα ψάξω.
0: Και μπορούν να ψάξουν και οι ακροατές μας εδώ του Music Club 105,8. Είναι πάρα πολύ ωραία διασκευή και εκτέλεση.
1: Με την Πίτσα, okay.
0: Παιδιά, είναι σοκ, ανατριχιαστικό.
1: Ναι. Γενικά μου αρέσει εμένα ο Αργυρός, τον αγαπώ.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ φαν, ρε παιδί μου, γιατί είμαι ό,τι φέρει η ζωή.
1: Εγώ είμαι και στους δύο. Μ' αρέσει και ο Φέρης.
0: Εντάξει, κοίτα, παλιά μου άρεσε ο Αργυρός, οφείλω να ομολογήσω. Τώρα τελευταία έχει λίγο αρχίσει να μου.
1: Με τις καμπάνες.
0: Ναι, κάπως να μου ξυνίζει, αλλά τέλος πάντων μπορεί και να τα ξαναβρούμε στην πορεία της ζωής μας.
1: Δεν ξέρεις ποτέ τους επιφυλάσσεις στο μέλλον.
0: Αλήθεια αυτό. Λοιπόν, δύο πολύ ωραία τραγούδια έρχονται για τη συνέχεια, γιατί εδώ ξέρετε, παίζουμε μόνο επιτυχίες ούτως ή άλλως. Και μ' αρέσει που τα βάζω μόνη μου, γουστάρω μόνη μου και λέω μόνη μου ότι είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Γιατί το λες μόνη σου, δεν συμφωνώ εγώ.
0: Δεν συμφωνώ εγώ, ναι.
1: Τι ρόλο παίζω στη ζωή σου? Μπορείς να το παίξεις και αυτό, Λένα. Τι ρόλο παίζω στη ζωή σου?
0: Μπορώ να μιλήσω, Λένα?
1: Λένα.
0: Σας ευχαριστώ, Λένα. Να είστε καλά. Θέλω να πω ότι επειδή τα τραγούδια τα επιλέγω μόνη μου, δεν σε ρωτάω, απλά σου τα ανακοινώνω. Λέω μόνη μου ότι είναι πολύ ωραία και φλεξάρω μόνη μου για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά σου επιλέγω κι εγώ τραγούδια.
0: Πόσες φορές θα πω τη λέξη μόνη μου? Πόσες φορές? Λοιπόν, τέλος πάντων, Σταμάτης Γονίδης έρχεται για την συνέχεια μαζί με την Λίτσα Γιαγκούση. Έλα πάλι απόψε μια φορά.
1: Έλα πάλι απόψε.
0: Χαμός.

0: Εγώ δεν μιλάω μετά από αυτό.
1: Εγώ δεν μιλάω
0: μετά από αυτό. Με ισοπαίδωσες.
1: Δεν το ήξερε ότι θα το βάλω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
0: Είπα. Με ισοπαίδωσε όλο μου το είναι, μου είναι κάτω στα πατώματα, κύριε.
1: Είναι κάτω στα πατώματα το είναι της και η υπόστασή της. Γι' αυτό και εμείς κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά και αντίο. Μπας και πάμε να το μαζέψουμε αυτό το είναι, αυτή την υπόσταση και αυτή την προσωπικότητα που σέρνεται στα πατώματα. Με το νότι σφαγενάκι και το ένα γράμμα.
0: Μετά το νότι. Μετά δεν ξέρω. Χάος.
1: Χάος. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά. Θα τα πούμε ξανά, τέλος πάντων, κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105.8. Ήμουν η Θεοδωρία Χινάκη και ήταν η ακριβώς απέναντί μου η Ελένη Ηλιαπάκη.
0: Εγώ.
1: Θα σας αφήσω με δύο τραγούδια, τα οποία έτσι είναι πολύ χαρακτηριστικά από σειρές του Μανούς του Μανουσάκη.
0: Δεν θα φύγουμε, δεν θα κάτσουμε, να ξέρεις.
1: Θα κάτσουμε. Λοιπόν, έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης στα κρυφά τα μονοπάτια σου και έρχεται και Κώστας Καραφώτης. Είχα κάποτε μια αγάπη.
0: Εδώ θα μείνουμε.
1: Το θυμάστε, το Γιώργη με την Πελαγία.
0: Εσύ τι λες.
1: Το Κώστα το Σόμερ με την άλλη, την έμορφη, πώς τη λέγανε, Μαρία.
0: Η Μαρία πρέπει να ήταν.
1: Η κόρη του Γιάννη, του Φωνιά.
0: Θα κάτσουμε εδώ. Δεν φεύγουμε.
1: Ωραία, εντάξει. Εμείς θα κλείσουμε τα μικρόφωνα, ακούστε στα τραγούδια και εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, φιλιά και αντίο.
0: Καληνύχτα. Bye.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Music Club 105,8. Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
4: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Music Club 105,8. Music Club, τον ακούς μόνο στο τέρμα δικέ μου. Τα πες όλα.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια